0: Όλοι οι αγαπημένοι καλλιτέχνες είναι στον Kiss. 90s to now.
1: I love the 90s.
0: Όλα τα αγαπημένα τραγούδια παίζουν στο Kiss. 90s to now.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 98 091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.

0: 90s. Ακούς την αγαπημένη σου μουσική. 90s to now.
1: Ain't no sunshine when she's gone.
2: Η μουσική του Kiss FM είναι ξεχωριστή και τέλεια.
0: Η μουσική του Kiss μας φτιάχνει τη διάθεση. 90s to now.
3: My lungs are black, my heart is pure. My hands are scarred from nights before.

0: τι κάνετε, πώς είστε, πού σας πετυχαίνουμε. 5η 2 Ιουλίου σήμερα και είμαστε εδώ φυσικά στον αέρα του Kiss 92,9 με το αγαπημένο σας breakfast show. Είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Τον φάγαμε και τον Ιουλίο.
0: Όχι, δεν τον φάγαμε. 2 Ιουλίου έχει ακόμα.
1: Μην είναι να μπει. Όταν μπαίνει μετά.
0: Η αλήθεια είναι ότι άμα μπει δεν βγαίνει μετά.
1: Όχι,
0: αλλά
1: βγαίνει,
0: μάλλον
1: γρήγορα.
0: Θα βγει γρήγορα, ναι. Τι γίνεται, παιδιά, πώς είναι σήμερα η μέρα, πώς το βλέπετε ότι θα πάει αυτό το Σαββατοκύριακο που αχνοφαίνεται, όχι αχνοφαίνεται, χοντροφαίνεται. Νομίζω θα έχει από Παρασκευή, είπανε κιόλας, θα έχει λίγο περισσότερη δροσούλα.
1: Ναι, οπότε, καλά. Όχι. Σιγά μην έχει περισσότερη δροσούλα.
0: Όχι, όχι, πέφτει, πέφτει γύρω στους 7-8 βαθμούς.
1: 7-8 βαθμούς.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Τι λες, καλέ. Ναι, τέλος πάντων, εμείς θα μάθουμε σήμερα πάρα πολλά πράγματα. Όπως αν μπορεί η ζέστη να σου σπάσει τα νεύρα.
0: Υπολογίσαμε επίσης πόσα χρόνια περνάμε στα social media.
1: Αιώνες.
0: Σκρολάρισμα, τέρμονο.
1: Παίζουμε πέστο στο 92,9 εκείς και έφυγες και σήμερα σας στέλνουμε στις πέτσες.
0: Πόσοι άνθρωποι βρίσκονται στην κατάψυξη,
1: εγώ.
0: Έχετε αναρωτηθεί ποτέ?
1: Είμαι ήδη.
0: Μακάρι να ήσουνα.
1: Μάλιστα. Πού έγιναν τα πρώτα γενέθλια Λακκούβας?
0: Και φυσικά, παιδιά, το Viber. Το Viber είναι εδώ και σας περιμένει να ζεσταθεί από τα γλυκά σας τα μηνυματάκια. 6942 τέλεια. 929-929. Στείλτε γιατί χανόμαστε. Η κοπέλα εδώ κοιμάται όρθια ακόμα.
1: Μάλιστα.
0: Στείλτε να ξυπνήσει γιατί έχουμε πρόβλημα. Δεν θα έχουμε εκπομπή σήμερα αλλιώς.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου.
4: Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: 7 και 8 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9. Είναι πρωί, μόλις ξεκίνησε το breakfast show. Είναι 5η, είναι 2 Ιουλίου και το Eject Festival 2026 Powered by the E έρχεται στις 14 και 15 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ, παιδιά. Με δύο μοναδικές βραδιές γεμάτες μουσική και ενέργεια.
1: Η Florence and the Machine στις 14 Ιουλίου και η The Cure στις 15 Ιουλίου μαζί με αγαπημένους διεθνείς καλλιτέχνες υπόσχονται ένα αξέχαστο μουσικό διήμερο. Η The E, ως μεγάλος χορηγός του event για τρίτη συνεχή χρονιά, δίνει ενέργεια στη μουσική και στις πιο δυνατές καλοκαιρινές εμπειρίες.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Για να δω έξω στο παράθυρο πριν δω τα βαρομετρικά μου.
1: Δεν κουνιέται, φίλο.
0: Φίλο, δεν κουνιέται. Θα πέσουν κεφάλια σήμερα, παιδιά. Λοιπόν, η μέρα ξεκινά με ηλιοφάνεια, θα ξεκινήσει δηλαδή και θα κυλήσει ζεστά με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις θερμές ώρες. Α, θα έχει υγρασία, Παναγία μου. Ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα παραμένουν γενικά ήπιοι. Παιδιά, ζέστηκε σήμερα, αλλά νομίζω, θαρώ, αισθάνομαι ότι θα είναι και σήμερα το δύσκολο. Από αύριο λέει ότι θα έρθουν κάτι ανεμάκια που θα δείξουν λίγο τη θερμοκρασία. Όχι κάτι φοβερό, αλλά κάπως θα είναι πιο υποφερτό. Αυτό.
1: Τι να σας πω τώρα, παιδιά, έκλεισα κατά λάθος την κίνηση.
0: Αλήθεια λες?
1: Προσπαθώ να το πατήσω, το κλείσα. Την άνοιξα όμως. Λοιπόν, να σας πω ότι ο Κηφισός. Ο καλέ, έχει κίνηση. Έχει κινησούλα, παιδιά, ο Κηφισός. Από το ύψος του Εγάλεο ξεκινάει στην άνοδο μέχρι την Αιωνία. Πίζει. Και στην κάθοδο έχει κινησούλα από το ύψος του κόμβου μεταμόρφωσης μέχρι το Ήλιον. Να σας πω επίσης ότι η Λεωφόρος Αθηνών έχει κίνηση από το ύψος Χαϊδαρίου μέχρι Σκαραμαγκά και η Αρδιτού, παιδιά. Η Αρδιτού στο κέντρο έχει δύσκολο. Μετάβαση.
0: Να πούμε ότι έχουμε πανευρωπαϊκή πρωτιά στον Άγιο Σάβα. Χορηγήθηκε νέα θεραπεία για τον καρκίνο του δέρματος. Όπως επίσης στους κορυφαίους προορισμούς της Μεζογείου για τις αρχές του καλοκαιριού είναι η Σάμος, παρακαλώ.
1: Άντε καλέ, στη λίστα βρίσκεται και η Κροατία, η Μάλτα, η Μαγιόρκα, η Σικελία, η Γαλλικία.
0: Η Γαλλικία, να πάμε. Στη Γαλλικία. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι φυσικά εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, γιατί παιδιά, μόλις ξεκίνησε το Βατερλό, έχουμε να δώσουμε δώρα. Έχουμε να δώσουμε. Έχουμε να δώσουμε
1: δώρα. Έχουμε να δώσουμε ευτυχισμένες στιγμές. Έχουμε να δώσουμε αναμνήσεις αξέχαστες.
0: Εισιτήρια για να φύγετε διακοπές. Φαγητά να πάτε να φάτε.
1: Καλλιντικά να φορέσετε.
0: Βέβαια.
1: Σας κάνουμε. Εντάξει, είναι your right weekend. Όλα τα κάνουμε εδώ.
0: Το Viber όμως μου το έχετε αφήσει παραμελημένο. 6942-929-929. Για ελάτε, για ελάτε. Έλα στον παππού.
1: Αυτό
0: έλα στον παππού.
1: Το πήγα να πω.
2: Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9.

0: 16 λεπτά μετά τις 7, εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Πέμπτη είναι 2 Ιουλίου. Να πούμε καλημέρες. Να πούμε καλημέρα στην Αλίκη, στην Άλεξ, στην Τζοάννα, στο Δημήτρη, στη Μαρία. Στη Μαρία επίσης, στη Βανέσα, στη Βασιλική. Καλημέρα σε όλους.
1: Έχεις ακούσει που λένε ότι οι χωρισμένοι δεν γιορτάζουν ποτέ?
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: η Τζένιφερ έχει άλλη γνώμη.
1: Ήρθα να στο καταρρύψω. Όχι εγώ, η Τζένιφερ Λόπεζ.
0: Όταν η Τζένιφερ Λόπεζ μιλάει για τα, πώς να το πω, τα σχέσιακά της.
1: Πραγματικά.
0: Νομίζω ότι η Τζένιφερ Λόπεζ θα έπρεπε να αλλάξει καριέρα, να μιλάει πια για τις ανθρώπινες σχέσεις.
1: Να γίνει consultant σχέσεων.
0: Γιατί αν δεν μπορεί να μιλήσει η Τζένιφερ Λόπεζ, ποιος μπορεί?
1: Εμείς πιστεύουμε λοιπόν, οι κοινοί θνητοί, ότι όταν χωρίζουμε πρέπει να τα βάψουμε μαύρα, να κλάψουμε, να ξεσπάσουμε, να κάνουμε. Τους φίλους μας και να κάνουμε venting, όπως λέγεται στο ελληνιστή.
0: Αλλά η Τζένιφερ Λόπεζ έχει άλλη άποψη.
1: Σε μια συνέντευξη σε ένα podcast που έδωσε διαδικτυακό, vidcast βασικά, που γίνεται μέσα σε ένα μετρό, είπε ότι όταν χωρίζουμε θα έπρεπε να κάνουμε πάρτι. Ναι, γιατί σου λέει ότι μια τέτοια εξέλιξη, ο χωρισμός δηλαδή, δείχνει ότι κάποιος πήρε μια όρημη απόφαση για τη ζωή του.
0: Έτσι.
1: Ανέφερε ότι σε μια σχέση εκείνος που πληγώνει τους άλλους τελικά χάνει περισσότερα. Τονίζοντας πως αν στη ζωή σου ραγίζεις καρδιές, τότε είσαι χαμένος.
0: Μάλιστα.
1: Να σου πω κάτι.
0: Είπε η Τζένιφερ Λόπεζ.
1: Καλά τα είπε η Τζένιφερ Λόπεζ.
0: Άσε μας μωρέ, βλακίες τώρα. Τα μισά τραγούδια από αυτά που έχει πει για χωρισμούς είναι. Θα μας το παίξει περάνω τώρα κι αυτή.
1: Ισχύει αυτό, αλλά.
0: Άγχωρη Τζένιφερ και εσύ τώρα.
1: Μιλάει με τη σοφία τη ηλικία, πιστεύω. Γιατί όταν χωρίζει, να σου πω κάτι.
0: Ποια ηλικία, την έχει καταρρύψει την ηλικία. Η Τζένιφερ Λόπεζ είναι αιώνια έφηβη.
1: Ισχύει.
0: Οριακά. Χώρισε από τον πρώτο της δεσμό η Τζένιφερ Λόπεζ.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Αλλά θέλω να πω ότι και η Τζένιφερ Λόπεζ το έχει χαρεί
1: το χωρισμό. Να σου πω
0: κάτι. Μπερδικούλα της.
1: Περίμενε, την έχει χαρεί την μπερδικούλα της. Συμφωνώ και μια χαρά κάνει και να τη χαίρεται την μπερδικούλα.
0: Να σου πω και κάτι. Ζηλεύω που το λέω.
1: Γι' αυτό το
0: μπράβο τη. Μπράβο τη με κεφαλαία. Αλλά μην μα λέει και βλακή στο.
1: Μη φωνάζει, επιστέψαμε.
0: Τι είναι, τραγουδίστρια.
1: Τέλος πάντων, άκου τώρα. Εγώ συμφωνώ με την Τζένιφερ. Γιατί όταν φτάνει σε ένα σημείο να χωρίσει, έχει πάρει μια απόφαση την οποία εκείνη τη στιγμή δεν μπορεί να το δει φυσικά. Και είσαι στα μαύρα, στα χάλια και στα πατώματα και κλείνει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αλλά για κάποιο λόγο χώρισε. Για να φτάσει σε σημείο να χωρίσει, σημαίνει ότι κάτι έχει γίνει λάθος. Ωραία.
0: Κάτι τελείωσε. Ένα κύκλο.
1: Ένα κύκλο έκλεισε.
0: Μιλάμε για τα πολιτισμένα τώρα. Γιατί άμα πάμε στα πολίτιστα.
1: Για τα πολίτιστα. Εγώ μόνο πολιτισμένα χωρίζω.
0: Μάλιστα.
1: Μόνο πολιτισμένα. Εμείς είμαστε πολιτισμένοι άνθρωποι, Αργύρι μου.
0: Πολιτισμένους χωρισμούς θέλω λοιπόν. Να πάρετε τώρα τηλέφωνο.
1: Όχι, τον από εδώ θέλω. Θέλω έναν που έχει ξεφτυλιστεί σε χωρισμό.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Που έχει γίνει ρεντίκολο.
0: Ένα ξεφτυλισμένο. Μια ξεφτυλισμένη επίσης που χώρισε ή τη χωρίσανε.
1: Και εμείς θα δώσουμε ένα πολιτίβο.
0: Και εμείς ένα πολιτίβο 30 ευρώ. Θα μου πει τι είναι 30 ευρώ μπροστά στην ξεφτύλα της ζωής, μπροστά στο σούρσιμο, στα πατώματα.
1: Σούρσιμο. Να σου πω κάτι, εγώ το παίρνω σαν παράσιμο το σούρσιμο, γιατί δείχνει ότι είσαι άνθρωπος, γιατί οι άνθρωποι αισθάνονται, Αργύρι μου.
0: Γιατί ήσουν πολιτισμένοι πριν από λίγο.
1: Οι πολιτισμένοι στην άλλη πλευρά, όχι πολιτισμένοι στους φίλους μας. Δεν έχω πέσει εγώ στα πατώματα να κλαίω ανάσκελα σαν την κατσαρίδα μέσα στο σαλόνι.
0: Λοιπόν, για πάμε λίγο, γιατί έχουν αρχίσει και χτυπάνε τα τηλέφωνα. 2, 10, 80, 50.000. Συνεχίζετε να καλείτε για πρώτη καλημέρα.
1: Ξεφτυλισμένοι μόνο!
0: Ξεφτυλισμένοι και ξεφτυλισμένοι. Σας περιμένουμε εδώ στον αέρα του Kiss 92,1.
1: 2, 10, 80, 50.000. Να πολιτεύω 30 ευρώ, παιδιά! The Breakfast Show. Κάθε πρωί.

0: Mr. DJ, εδώ 7:22 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9. Bruno Mars στην παρέα μας, όχι για πολύ, γιατί πάμε να πούμε.
1: Hello.
2: Η πρώτη καλημέρα.
0: Υποδεχόμαστε λοιπόν στον αέρα της εκπομπής μας τη Σοφία. Καλημέρα, Σοφία.
1: Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, πώς είστε?
0: Είμαστε πάρα πολύ καλά. Εσύ πες μας πώς ξεκίνησε η μέρα σου.
1: Να πω ότι ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία σήμερα. Έτσι, λίγο ζεσταίνουμε αυτόν τον καιρό, αλλά σήμερα έχω ξεκινήσει όμορφα, με καλή διάθεση. Α. Πάμε καλά σήμερα.
0: Α, μόνο στην καλή
1: διάθεση. Μετά, έτσι.
0: Μόνο η καλή διάθεση την κάνει καλή τη μέρα σου. Δεν έχει συμβεί κάτι έτσι συνταρακτικό?
1: Τελευταία αυτές τις μέρες, όχι, είμαι λίγο ήρεμη. Τα συνταρακτικά συνέβησαν πριν, ας πούμε.
0: Τι συνέβη? Για πες, τι έγινε πριν?
1: Μιλάμε για χωρισμό τώρα, έχετε
0: βέβαια,
1: ξέρει, το άσχημο. Το άσχημο είναι να σε παρατήσουν χωρίς να σου δώσουν μία αιτία, μία εξήγηση.
3: Η ζωή μου.
1: Φεύγουμε και δεν μιλάμε. Κλείνουμε τηλέφωνα, κλείνουμε τα πάντα και δεν σου δίνουμε μία εξήγηση γιατί φεύγουμε.
3: Εμφανίζονται μετά από χρόνια και σε παρακαλάνε και σου λένε, σε παρακαλώ, ένα λάθος, σε θέλω πίσω.
1: Έτσι, άντε να γυρίσεις πίσω, δεν γυρίζεις πίσω μετά, που δεν είναι, δεν γίνεται.
0: Α, δεν γυρίζει, δεν γυρίζεις εσύ πίσω, όχι. Άρα δεν είσαι αρκετά ξεφτυλισμένη.
1: Όχι, δεν γυρίζεις πίσω, γιατί τουλάχιστον οφείλει να σου δώσει μια εξήγηση ο άλλος, σου λέει, συμβαίνει αυτό, φεύγω γι' αυτό.
0: Να σου πω,
1: είναι ο λόγος που σε παρατάω.
0: Άμα σου το πει μετά από χρόνια, ας πούμε, σε ικανοποιεί εσένα, ό,τι και να σου πει.
1: Μετά από χρόνια, τι νόημα έχει πια, έχει προχωρήσει τη ζωή σου, αλίμονο να μείνεις εκεί. Φεύγεις από εκεί, πας αλλού, προχωράς. Οπότε έχει νόημα.
0: Σοφία.
1: Και να σου το πει, ωραία, τι έγινε.
3: Έλατε. Εμένα μου αρέσει να το μαθαίνω μετά από χρόνια, έστω και καθυστερημένα. Μ' αρέσει, δεν ξέρω τον λόγο.
0: Έτσι,
3: για
0: με,
3: να στο τρίψω μετά στα μούτρα να σου πω: δεν πειράζει, εσύ έχασες. Κοίτα πόσο όμορφη έχω γίνει.
0: Με ένα κοκτέιλ στο χέρι.
1: Καλά, είμαστε ωραίοι έτσι κι αλλιώς. Δεν το συζητάω αυτό.
0: Σοφία.
1: Όταν αντέχουμε κάτι τέτοιο, αντέχουμε και είμαστε ωραίοι τέρμα.
0: Σοφία, μιλάς σαν φιλόσοφος.
1: Κοιτάξτε, έτσι, δηλαδή, άμα το σκεφτείς καλά, έτσι είναι. Δηλαδή, πόσο θα πρέπει να κάτσεις να πεθάνεις? Κάς. Ξαναχωριέσαι.
0: Ναι, αλλά.
1: Κλαις.
4: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood, Instagram Petradi Restaurant.
5: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
4: Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αερόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Spaka. Πληροφορίες Google Map στο Spaka Αερόπολη.
2: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
4: Peacock Coffee and Brunch Spot Center Town, κέντρο πόλης, Νέδοντος 66, παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, homemade pizzas, γαλλικές μπακέτες and more, high quality coffee, drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, delivery 27 20 123, menu details, e-food, box, wolf, Peacock, Pick and Go. Make your dreams come true with a trip to the Messinian Gulf. Money Boats Rental at the port of Kardamili offer boat trips where you can explore the beauties of the Messinian Gulf. Boats, self-drive or with a skipper, are available every day. Choose your perfect boat for rent from Money Boats and live the adventure. Departure from Kardamili Port at Money Boats. Safety is our top priority. For information, site moneyboats.gr. Facebook, Instagram, Moneyboats. Telephone number 6936-849335.
6: Στο γραφικό πεζόδρομο της Φινικούντας δημιουργήσαμε ένα χώρο αφιερωμένο αποκλειστικά σε εσάς, από ένα άψογο δημιουργικό μανικιούρ και πεντικιούρ μέχρι το επαγγελματικό μακιγιάζ, την αποτρίχωση και το last lift. Κάθε υπηρεσία μας είναι σχεδιασμένη για να αναδείξει τη φυσική σας λάμψη. Επισκεφτείτε μας και ανακαλύψτε παράλληλα τα εξειδικευμένα προϊόντα ομορφιάς για να συνεχίσετε την επαγγελματική περιποίηση και στο σπίτι. Pini Nails & More. Ομορφιά, περιποίηση και στυλ. Τηλέφωνο για ραντεβού 6955-518-052. Pini Nails & More. Στον πεζόδρομο της Φινικούντας.
2: Με δημιουργικότητα και πάθος εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721063690.
4: Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. Πέμπτο και έκτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.
7: Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, live on the green.
8: Έρχεται στην Κώστα Ναβαρίνο στο Ναβαρίνο Hills για μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία.
7: Ένα από τα highlights τη σεζόν.
8: Στις 18 Ιουλίου, στις 8.30 το βράδυ, ο Κωνσταντίνος Αργυρός ανεβαίνει στη σκηνή με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, έντονη ενέργεια και βαθύ συνέστημα σε μια μοναδική live εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Μεσημείας.
7: Μια βραδιά όπου μουσική, ατμόσφαιρα και τοπίο γίνονται ένα.
8: Εισιτήρια και κρατήσεις διαθέσιμα μέσω more.com. 18 Ιουλίου, 8.30 το βράδυ. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, live on the green. Be there.

0: στάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
1: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
2: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Είσαι στον Kiss.
4: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Η λυσιστράτη του σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
7: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

0: Είναι 5η, είναι 2 Ιουλίου. Φυσικά είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες. Και είναι μια καλή ώρα, παιδιά, για να σας πω να τρέξετε τώρα στο Instagram του Kiss 92,9. Να πατήσετε προκαταβολικά ένα follow και να βρείτε ένα διαγωνισμό αξίας 2.930 ευρώ, παρακαλώ.
1: Συγκεκριμένα, αν μπείτε τώρα στο Instagram του Kiss, μπορείτε να διεκδικήσετε από την Dunlopillo ένα διπλό στρώμα Celsion Plus αξίας 2.930 ευρώ σχεδιασμένο για όσους αναζητούν έναν πραγματικά ποιοτικό, φυσικό και δροσερό ύπνο. Το Celsion Plus συνδυάζει τρεις στρώσεις από 100% φυσικό ταλαλέι λάτεξ και μία στρώση Celsion ταλαλέι λάτεξ, προσφέροντας μοναδική αίσθηση άνεσης, ιδανική στήριξη και ελάχιστα σημεία πίεσης, ακόμη και στα πιο ευαίσθητα σημεία του σώματος. Μπορείτε να τα δείτε τα στρώματα της Dunlopillo στο www.dunlopillo.gr.
0: Φύγετε λοιπόν τώρα κατευθείαν για το Instagram του Kiss 92,9, βρείτε το διαγωνισμό της Dunlopillo και διεκδικήστε τον, γιατί ο νικητής θα ανακοινωθεί την Παρασκευή. Αύριο
1: δηλαδή.
0: Αύριο, εδώ στο Breakfast Show. 2.930 ευρώ κοστίζει αυτό.
1: Θέλω
0: το στρώμα.
1: Πάρα πολύ να κοιμηθώ σε ένα τέτοιο στρώμα.
0: Τι
1: νομίζω ότι είναι όνειρο ζωής.
0: Θα βλέπεις ένα τέτοιο στρώμα. Γρήγορα τρέξτε στο Instagram του Kiss, πατήστε follow και φύγαμε για τον Dunlopillo.
1: Λοιπόν, παιδιά, ετοιμαστείτε τώρα. Δαχτυλάκια. 2, 10, 80, 50.000. Γιατί παίζουμε το αγαπημένο σας παιχνίδι εδώ στον αέρα του Kiss.
0: Και παίζουμε με το γράμμα
1: Λάμδα. Όνομα ζώο φυτό λοιπόν με το γράμμα Λάμδα.
0: Όπως λέμε Λιλίκα.
1: Όπως λέμε LOL.
0: Λόλα να ένα μήλο.
1: Λοιπόν, Sabrina Carpenter έρχεται τώρα να μας σερβίρει το εσπρεσάκι τα.
0: 2, 10, 80, 50.000. Καλείτε τώρα, ναι.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
4: Η καλύτερη παρέα μας.
5: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το χέρι, την αβόηση. Είστε εδώ εκεί.
2: Με τον Αργύρη και τη ζωή.

0: Εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 παρέα με τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ.
1: Και εμένα.
0: Και σένα.
1: Που την έχω δει live.
0: Φανταστικά. Και παίζουμε με το γράμμα Λάμδα, γι' αυτό και πάμε να παίξουμε.
2: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό, ζώο, πράγμα.
1: Και για να δούμε ποιος θα διεκδικήσει το ωραιότατο πακέτο καλλυντικών από τη Seriap Cosmetics.
0: Η χαρά είναι στην παρέα μας. Χαρά, καλημέρα.
3: Πολύ καλημέρα σας.
0: Πολύ καλημέρα και σε σένα. Πώς ξεκίνησε η μέρα σου, αγαπημένη?
3: Στη δουλειά με βρήκατε. Στη δουλειά έχω ήδη πιάσει δουλειά. Δεν πειράζει, σας ακούω όμως.
0: Τέλεια.
3: Το δίδυμό σας είναι άπαιχτο.
0: Είναι το άτιμο, πολύ. Λοιπόν, χαρά να σου πω, θα τα κερδίσουμε τα καλλυντικά και τι λες?
3: Έτσι λέω, πάμε γερά, δυνατά και ό,τι γίνει.
0: Θυμίζω, παίζουμε με το γράμμα Λάμδα. Πρέπει να μου είσαι γρήγορη, γιατί έχουμε ένα λεπτό στη διάθεσή μας και χρονόμετρο από τώρα, παρακαλώ. Ένα όνομα.
3: Λαμπρινή.
1: Ένα φυτό.
3: Λίανθος.
0: Το βάζουμε στη σαλάτα, το κάνουμε και ντολμάδες.
3: Λουκουμάδες θα πω.
0: Ωραία.
1: Μια πόλη.
3: Επόμενο.
0: Γλυκό ποτό που σερβίρεται σε μικρό ποτηράκι, κυρίως από το καλό σερβίτσιο.
3: Λικέρ.
0: Ένα Λικέρ. Πράγμα.
1: Βγάζει φως ένα... αυτό το πράγμα.
3: Λαμπατέρ.
0: Στηρίζει το κεφάλι και βήχουμε όταν πονάει.
1: Ξεραίνεται κιόλας.
3: Λεμός.
0: Ένα φαγητό.
3: Πάμε λουκουμάδες.
0: Τον αγαπάς τον αγαπάς το λουκουμά,
3: Πολύ.
0: Φαίνεται. Το βάζεις και στη σαλάτα και το κάνεις και ντολμάδες στο λουκουμά.
3: γλυκανάλατα, όλα μαζί, γιατί όχι.
0: Χαρά.
1: Μας έκανες χαρούμενους. Μας έκανες χαρούμενους, αλλά δυστυχώς δεν κατάφερες να κερδίσεις.
0: Δεν πειράζει. Άλλη φορά θα ξαναπάρεις τηλέφωνο.
3: Πολύ καλημέρα σας, τα φιλιά μου σε όλους σας.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Να είσαι καλά, καλή δουλίτσα.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Που ακούμε από The Doubt εδώ στον αέρα το 92,9 εκεί.
1: Μην μιλάς.
0: Δεν είναι απαραίτητο.
1: Μην μιλάς. Λοιπόν, πάμε λίγο στα social media.

0: Επειδή έχουμε πάψει να μιλάμε πια, πάμε στα social media που ο καθένας κλείνεται εκεί στο μικρό κόσμο του και περνάμε, σου λέει, πάνω από 6 χρόνια της ζωής μας εκεί. Αυτά είναι τα νέα στοιχεία που αποκαλύπτει έρευνα του Data Reportal, τα οποία τα στοιχεία την ίδια ώρα, λοιπόν, η καθημερινή χρήση των social media έχει φτάσει, σου λέει, στις 2 ώρες και 39 λεπτά. Αυτά δείχνουν τα στοιχεία εκεί πέρα.
1: Αλλά εγώ είμαι 6 ώρες τη μέρα.
0: Αν υπολογιστεί, εσένα είναι και η δουλειά σου. Αν υπολογιστεί ότι ένα προσδόκιμο ζωής περίπου 73 ετών, ο συνολικός χρόνος που αφιερώνεται στα social media ξεπερνά τα 6 χρόνια. Να σου πω κάτι. Πώς να το πω τώρα, ρε παιδί μου, στα χρόνια που ζούμε είναι 73 χρόνια. Αν βάλουμε πόσα χρόνια κοιμόμαστε.
1: Τα χρόνια που κοιμόμαστε είναι τα ωραία χρόνια.
0: Τρώμε. Πόσα χρόνια πίνουμε νερό, κάνουμε μπάνιο, πάμε τουαλέτα.
1: Όλα ωραία είναι αυτά που μου έχεις πει μέχρι στιγμής.
0: Θέλω να πω, παιδί μου, ότι όλα παίρνουν κάποιο χρόνο από τη ζωή μας.
1: Αν δεν ευχαριστιέσαι την τουαλέτα, αγάπη μου, τι νόημα έχει ζωή.
0: Στην τελική να σου πω κάτι, συμφωνώ.
1: Να κάνεις πράγματα που το ευχαριστιέσαι. Δεν ευχαριστιέμαι τον ύπνο. Εγώ μακάρι να μπορούσα να κοιμάμαι 15 ώρες τη μέρα.
0: Μια ιδέα. Θα περάσει και κάποιες ώρες σε κάποια άλλα πράγματα. Γιατί και το να κάθεσαι καναπέ και να κοιτάς τα βάνη και να σκρολάρεις, και αυτό απαραίτητο είναι. Χρειάζεται κάποια στιγμή ο οργανισμός να κατεβάσει διακόπτες και να ξύνεσαι.
1: Κοίτα, σε όλα τα πράγματα υπάρχει το καλό και το κακό. Ωραία.
0: Θέλω να πω, ακούγεται ένα 6 χρόνια από τη ζωή σου.
1: Πόσα χρόνια περνάμε στην κίνηση, κύριε, εσύ που έγραψες το άρθρο.
0: Αυτό
1: είναι το πρόβλημα. Όχι το πόσα χρόνια περνάμε στο κινητό μας, στο σπίτι μας, στην ασφάλεια με το air condition μας.
0: Σκορπάτε τον πανικό στον κόσμο και λέτε ένα 6 χρόνια στα 73.
1: Πόσα χρόνια περιμένουμε στα ταμεία των σούπερ μάρκετ.
0: Καταρχάς, εγώ θα ζήσω πάνω από 73.
1: Αυτό είναι.
0: Καταρχάς, είμαι ήδη 73.
1: Το μόνο σίγουρο. Αργύρι, δεν θέλω να σε τρομάξω, αλλά θα μας θάψεις όλους έναν-έναν ξεχωριστά.
0: Πάντα σε αυτό καταλήγουμε και μ' αρέσει.
1: Μα είναι και η αλήθεια, άλλωστε. Πάμε να ακούσουμε Νταμιάνο Ντέιβιντ, Next Summer.
2: Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρι και τη ζωή.
3: Wake up! It's summertime, baby!
2: Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-98-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα Pharmasteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Πιεσάντο, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα Pharmasteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το Pharmasteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. Pharmasteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
3: Τελικά ήταν ο Πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο Πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο Πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
4: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
5: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΑΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
6: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Καλαμάτα. Έλα να τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα 6 Ιουλίου από τις 7.30 έως τις 8.30 το βράδυ στο Grand Hotel Ναβαρίνου 37 στην Καλαμάτα. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
7: Ανακάλυψε την Ναβαρίνο Αγκόρα, την ανοιχτή αγορά της Κώστα Ναβαρίνο. Street food και γεύσεις από όλο τον κόσμο, shopping από Έλληνες και διεθνείς designers, το Playmobil Kids Park για τα παιδιά, θερινό σινεμά, ξεχωριστά events και live εμφανίσεις των Pop & Tonic κάθε Πέμπτη και Σάββατο. Απόλαυσε το Golden Hour με καθημερινές προσφορές σε φαγητό και ποτό στο Ηλιοβασίλεμα. Ναβαρίνο Αγκόρα, κάθε μέρα με ελεύθερη είσοδο. περίοδο, το σημείο συνάντησης του καλοκαιριού. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά με ένα ταξίδι. Και φέτος το ταξίδι οδηγεί στη Μεσσηνία. Με αφορμή την προβολή της πολυαναμενόμενης ταινίας «Οντίσσια» του Κρίστοφερ Νόλαν, η Κώστα Ναβαρίνο σας προσκαλεί σε μια μοναδική γιορτή πολιτισμού στη Ναβαρίνο Αγκόρα. Ζωντανή μουσική με την Ευανθία Ρεμπούτσικα. Ένα εντυπωσιακό drone light show που φωτίζει τον ουρανό. Και μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στον κινηματογράφο, τη μουσική και τον πολιτισμό. Παρασκευή 17 Ιουλίου. Ώρα προσέλευσης 7:30. Είσοδος ελεύθερη για το κοινό. Μια εμπειρία που δεν βλέπεις απλώς. Τη ζεις. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το www.navarinoagora.com.
8: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food.

0: Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Make your holidays at Kalamata unforgettable with gifts from the Messenian Agricultural Cooperation and you Messenian Union. The famous Kalamata olives and extra virgin olive oil Kalamata PDO honey from local farmers. Biological organic cosmetics. Traditional goods from Kalamata and delicatessen products. Make your holidays at Kalamata unforgettable forever with gifts from the Messenian Union store and you. You can find us at the center of the town of Kalamata, Iatropoulou 10, Instagram, MU Kalamata, Facebook, MU Messenia Union Kalamata. Taste the story of the land, MU. Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar, Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks, signature cocktails and drinks. Blended coffee, brunch, international music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe. Live the moment. Every day. Instagram Lemon Drops Beach Bar.
2: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PSARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
3: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
4: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
3: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
4: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
4: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6 9 45 100 735.
3: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
1: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος και βάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι ή κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
5: Στο Ακρογιάλι Beach Bar στην πανέμορφη Λούτσα Φινικούντας σε περιμένει ένας μοναδικός χώρος μέσα στο πράσινο, δίπλα σε μια παραλία με χρυσή άμμο και κρυστάλλινα νερά. Από τον πρωινό σου καφέ και λαχταριστά σνακς ή ένα ποτό με θέα το απέραντο γαλάζιο. Και φυσικά μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το αγαπημένο Mix Grill, μια γευστική εμπειρία. Αυτό το καλοκαίρι το ραντεβού σας είναι στο Ακρογιάλι Beach Bar στην Λούτσα Φινικούντας, εκεί που η θάλασσα, η φύση και η φιλοξενία γίνονται ένα. Ακρογιάλι Beach Bar. Ζήσε το καλοκαίρι σου.

0: ακουστικά, πάω να συγκεντρωθώ πριν πληγώ στο on και έχω την άλλη που μου κάνει νόημα βγάλει τα ακουστικά. Θέλω να σου μιλήσω. Τώρα το θυμήθηκε, Μαρή.
1: Τώρα το θυμήθηκα. Μένει σημαντικό για τη ροή τη εκπομπή.
0: Λοιπόν, έχουμε γενέθλια. Έχουμε γενέθλια, μία Λακούβα γιορτάζει. Συγκεκριμένα στο Σφινάρι, εκεί στην Κρήτη.
1: Στα Χανιά.
0: Στα Χανιά, μία Λακούβα δημιουργήθηκε και έμεινε εκεί ανοιχτή για 12 μήνες. Σου λένε τι θα τις κάνουμε, θα την κάνουμε, αφού δεν πρόκειται να την κλείσει κανείς, τις κάνουμε γενέθλια. Τις πήραν και μία τούρτα, ανάψαν τα κεράκια, να ζήσεις Λακούβα και χρόνια πολλά. Μεγάλη να γίνεις με άσπρα μαλλιά. Από αυτό και σβήσανε και ζήσανε αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
1: Να τη χαιρόμαστε τη Λακούβα, εσύ.
0: Ωραίο είναι ένα χιούμορ ο κόσμος. Πραγματικά είναι ωραίο.
1: Να σου πω κάτι.
0: Το ανεβάσαν στα social media και έγινε χαμός.
1: Εγώ έχω πράγματα στο σπίτι μου στα οποία κάνω γενέθλια όταν τα αφήνω ακάμωτα ένα χρόνο.
0: Αλήθεια.
1: Φυσικά.
0: Τι, σε τι έκανε γενέθλια τελευταία?
1: Στις κουρτίνες μου έχω κάνει γενέθλια. Γιατί έχω πάρει κάτι κουρτίνες, στις οποίες λέω πόσο καιρό θα πάω να τις κοντίνω γιατί σέρνονται στο πάτωμα και έχουν γίνει σαν φτέλια.
0: Ζωή, να σου πω κάτι. Ναι. Είχα πάρει κάτι ωραιότατες κουρτίνες, τις οποίες και τις έχω κρεμάσει. Κουρτίνες του σπιτιού μου είναι.
1: Ναι.
0: Και κάτι δεν μέτρησα καλά. Και μία μπαλκονόπορτα είναι σαν του Μακαρίτη κουρτίνα.
1: Α, είναι κοντή.
0: Λες και το προηγούμενο σπίτι ήταν πατάρι.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό πήρα καινούργιες κουρτίνες, γιατί και εγώ στο προηγούμενο ήταν όλοι με ναυτικά παντελόνια.
0: Πώς θα τη φτιάξω εγώ αυτή την κουρτίνα τώρα? Δεν φτιάχνετε, πρέπει να πάρω άλλη.
1: Πρέπει να πάρεις άλλη.
0: Πάλι στα έξοδα θα μπω. Άλλη θα δώσω.
1: Εγώ χαζή είμαι που δεν έχω πάει να τις κοντίνω. Άμα πάω σε ένα σπίτι που είναι παλάτι και πρέπει να φτάνει μέχρι τον ουρανό, το τέτοιο Πασχάλα.
0: Άμα πας σε σπίτι που είναι παλάτι, εμένα να με.
1: Ετοιμάσου, γιατί το ετοιμάζω ώρα.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: Kiss Breakfast Show.
1: Έτσι ξεκινάει η μέρα μου, θα σας ακούσω.
2: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
1: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί.
0: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: Style και As It Was, ακούμε εδώ στον αέρα του 92,9 Kiss. Και πέρασε χθες όλο το βράδυ μου Αργύρη, που δεν με έπαιρνε ο ύπνος, να βλέπω live από ανθρώπους στο TikTok που ήταν στην αυλία του Harry Styles.
1: Και ένας φίλος μου είναι τώρα. Ο Στράτος ο Λύκος που ήμασταν πέρυσι μαζί στο θέατρο.
0: Ο Στράτος έχει πάει.
1: Ναι. Χθες το βράδυ τον είδε στο Λονδίνο, νομίζω. Πού τον είδε?
0: Αν είναι δυνατόν. Τέλος πάντων, ζήλεψα πάρα πολύ.
1: Τα είδες βέβαια με την Ελληνίδα που του τράβηξε την προσοχή έτσι.
0: Ναι,
1: με το πανό το φοβερό.
0: Έπρεπε και εγώ να το κάνω αυτό.
1: Τέλος πάντων.
0: Δεν τον έχω δει και live ακόμη. Όταν το δω όμως θα είναι η κατάλληλη στιγμή.
1: Πώς το έπαθες εσύ και δεν έχεις δει το Harry Styles?
0: Ήθελα να τον δω φέτος, αλλά δεν τα κατάφερα.
1: Δεν πειράζει.
0: Τέλος πάντων. Στείλε μακροατές όμως και αυτό είναι ότι καλύτερο. Λοιπόν, άκου τώρα Αργύρη να σου πω τι γίνεται. 650 άνθρωποι παγκοσμίως, και περισσότεροι μη σου πω, βρίσκονται στην κατάψυξη. Όχι στην κατάψυξη του σπιτιού τους.
1: Όχι, φαντάζομαι.
0: Αλλά έχουν καταψυχθεί με κρυονική, ελπίζοντας ότι η μελλοντική τεχνολογία θα μπορέσει να τους επαναφέρει κάποια στιγμή στη ζωή. Θέλω να σου πω λοιπόν ότι σήμερα εταιρείες διατηρούν εκατοντάδες σώματα σε υγρό άζωτο, ενώ χιλιάδες ακόμη έχουν εγγραφεί σε αντίστοιχα προγράμματα.
1: Το είχα ακούσει αυτό κάποια στιγμή για ανθρώπους.
0: Για το Walt Disney το λέγανε, ότι είναι κατεψυγμένος κάτω από την Disneyland. Είναι μεγάλη conspiracy theory.
1: Το έχω ακούσει και για ανθρώπους που υποτίθεται ότι έχουν κάποια πολύ σοβαρή μορφή και επιθετική μορφή καρκίνου και ευελπιστούν στο μέλλον, ας πούμε,
0: να βρεθεί η λύση και να.
1: Να βρεθεί το φάρμακο, ας πούμε, και να. Αλλά
0: η διαδικασία αυτή κοστίζει στα 200.000 ευρώ και θέλω να σου πω.
1: Θα προπληρώνεις,
0: ότι...
1: φαντάζομαι.
0: Άμα σε ξεπαγώσουμε, θα μας τα δώσουν. Όχι, καλέ. Και θέλω να σου πω ότι η σειρά, δεν ξέρω τώρα αν την ξέρεις, ο δημιουργός του The Simpsons είχε κάνει μια σειρά η οποία λέγεται The Futurama. Είχε κάνει μεγάλο χαμό και στην Ελλάδα τότε. Και ξαναεπανήλθε μετά. Η βάση της είναι αυτό. Είναι ένας άνθρωπος που ζούσε, ξέρω εγώ, στα 90s. Μπήκε κατά λάθος σε μια τέτοια κάψουλα και βγήκε μετά από πολλές χιλιάδες χρόνια και βγήκε στο μέλλον.
1: Ναι.
0: Και έχει επηρεαστεί ο κόσμος και από αυτό και από την ιστορία του Walt Disney που πιστεύουν ότι κάποια στιγμή μπορεί να συμβεί αυτό. Γιατί έχουν κάνει πειράματα σε ποντίκια και σε τέτοια.
1: Ο Walt Disney γιατί καταψύχθηκε?
0: Λένε ότι επειδή ήταν βαριά άρρωστος και επειδή είχε τα λεφτά, ότι βρίσκεται αυτή τη στιγμή κάτω από τη Walt Disney, κάτω από την Disneyland. Και εντωμεταξύ σου λέει.
1: Στο Παρίσι ή στην Αμερική?
0: Στην Αμερική. Στην Αμερική. Τέλος πάντων, εγώ το πιστεύω. Εγώ πιστεύω ότι οι άνθρωποι που έχουν πολλά λεφτά μπορούν να γίνουν πολύ κεντρικοί.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά τώρα και αυτό.
0: Να σου πω κάτι βέβαια. Κοίταξε να δεις. Και στην τελική και να μην τον ξεπαγώσουν.
1: Πώς την παίρνεις αυτή την απόφαση? Εγώ σου λέω τι γίνεται. Πώς την παίρνεις αυτή την απόφαση?
0: Άμα είναι να
1: σε. Και λες τώρα, εγώ θα μπω σε ένα πράγμα, τέλος πάντων, και θα ξυπνήσω, ο Θεός ξέρει πότε και αν. Γιατί δεν έχει αποδειχθεί.
0: Το και αν είναι, αν ήξερα ότι θα ξυπνήσω, θα το έκανα.
1: Αλήθεια λες.
0: Το έχω δει και στον ύπνο μου, το έχω δει σε όνειρο ότι το έχω πάθει αυτό και ότι έχω ξυπνήσει 2.000 χρόνια μετά και ότι το συνειδητοποιώ και ήταν πολύ δραματική σκηνή. Αλλά η τεχνολογία έχει φτάσει τόσο μπροστά που είχα τις ίδιες δυνατότητες με το Spider-Man. Οπότε για να πνίξω τον πόνο μου, πήγαινα από κτίριο σε κτίριο με τα δίχτυα που βγαίνανε μέσα από τις φλέδες μου και ήταν τέλειο.
1: Στην κατάψυξη είχες μπει.
0: Σε κάτι τέτοιο, ναι, σε κατάψυξη τύπου.
1: Και κρύωνες μετά, είχε ζωή.
0: Όχι, όχι, είχα απέραντη θλίψη γιατί συνειδητοποίησα ότι όλοι όσοι αγαπούσα έχουν πεθάνει. Αυτό, ας πούμε, μένα με κρυβάρι. Αν ήξερα ότι θα μπούμε όλοι μαζί στην κατάψυξη.
1: Τι λες, παιδάκι μου, θα πω στην κατάψυξη μαζί σου?
0: Είσαι ήδη στην κατάψυξη, εσύ.
1: Όχι, όχι, μαζί σου δεν μπαίνω στην κατάψυξη εγώ. Να πω με κάνα αγκουράκι, με καμιά.
0: Τα αγκούρια δεν μπαίνουν στην κατάψυξη. Άμα θέλεις όμως, μπορείς να φορεωρώ το δοκιμά. Να σε βάλουμε παρά. Ξυπνήσεις, θα έχεις και κάτι να φας.
1: Φτάνει!

0: είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέα πάντα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες. Με τη δυνατή φωνή
1: J-Lo.
0: 8 και 19 πρώτα λεπτά. Και να πάμε λίγο Μουντιάλ.
1: Φυσικά παιδιά, γιατί εγώ το βλέπω το Μουντιάλ. Και παίζουν και οι ομάδες το πρωί τώρα. Οπότε γύρισα χθες τη ώρα, γύρισα στο σπίτι 12 η ώρα και βλέπα το Χάλαντ να παίζει.
0: Μάλιστα.
1: Τέλος πάντων,
0: ο επικεφαλής της NASA λοιπόν προσπάθησε να εμψυχώσει την Εθνική Ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Ποτέ δεν θα γίνει αυτό.
0: Αφού προσπάθησε να
1: τον εμψυχώσει. Οι Αμερικανοί δεν είναι καλοί στο ποδόσφαιρο.
0: Εντάξει, τώρα προσπάθησε πάντως να τους εμψυχώσει, υποσχόμενος ότι θα στείλει μια ποδοσφαιρική μπάλα στη Σελήνη αν κατακτήσει τον τίτλο.
1: Ναι, ποτέ δεν θα γίνει αυτό.
0: Αυτή είναι η πρόκληση. Λοιπόν, ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών, φροντίστε να τα καταφέρετε, δήλωσε ο επικεφαλής της NASA, με εκδήλωση όπου παρουσιάστηκαν τα σχέδια της Διαστημικής Υπηρεσίας για τη δημιουργία βάσης στη Σελήνη. Η NASA, θέλω να σου πω, ότι έχει στείλει ήδη μπάλα της FIFA.
1: Μάλιστα.
0: Στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, στο πλαίσιο της διοργάνωσης. Οι εξωγήινοι
1: θα πιστεύουν ότι είμαστε τελείως βούρλα. Γιατί θα λένε, ο ένας έχει στείλει μια μπάλα, ο άλλος έχει στείλει ένα βινίλιο, ο άλλος έχει στείλει.
0: Τι γίνεται, παιδιά.
1: Το βρακί του. Θα λένε, ρε παιδιά, τα σκουπίδια σας μας πετάτε στο διάστημα, αν είναι δυνατόν. Και φαντάσου να σου λένε οι εξωγήινοι, αχ, ένα παιδάκι πέταξε κατά λάθος την μπάλα του στο διαστημικό τέτοιο. Ας την πετάξουμε πίσω και ποιος θα τη φάει στο κεφάλι. Αυτό είναι το χειρότερο. Είμαι σίγουρη ότι θα τη φάω εγώ. Λοιπόν, μια που μιλάμε για Μουντιάλ, πάμε να ακούσουμε το τραγούδι του φετινού Μουντιάλ που είναι η Σακύρα. Σακύρα και Μπρούνα Μπόι, το Die Die είναι τώρα. Δεν είναι το λελολολελολε, είναι το Die Die.
0: Die Die.
1: Die Die, λοιπόν. The Breakfast Show, κάθε πρωί.

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
1: Η εταιρεία Ischios, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ischios καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ischios ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ischios. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210 62 320. Facebook Ischios Επαγγελματικές Ομπρέλες.
2: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
3: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
4: Το Rise Restaurant

0: μεσογειακής κουζίνας, λίγο πειραγμένα θα μπορούσα να τα πω. Η ιδιαιτερότητά μας φέτος είναι ότι τα φαγητά μας συνοδεύονται με τα απόλυτα κοκτέιλ. Αν επιθυμείτε κάποιο φρέσκο ψάρι ή κάτι ιδιαίτερο για εσάς, μαγειρεμένο στο ξυλόφουρνο, μπορείτε να το παραγγείλετε. Αφαιθείτε στη μαγεία της θέας. Απολαύστε τα signature cocktail μας και αφήστε μας να σας ταξιδέψουμε σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία αισθήσεων.
1: Horizon, Φινικούντα Μεσσηνίας. Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της Βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας. Στην παραλία του Νέου Ίτυλου θα συναντήσετε το Καμάρα All Day Bar. Ξεκινήστε την ημέρα σας με αρωματικό speciality coffee και απολαύστε brunch. Χαλαρώστε στις άνετες ξαπλώστρες της παραλίας και αφήστε το γαλάζιο της μάνης να σας ταξιδέψει. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, το Καμάρα All Day Bar προσφέρει γευστικές επιλογές, all day food, δροσερά ροφήματα και μοναδικά cocktails με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καμάρα All Day Bar στην παραλία Νέου Ίτυλου, εκεί που η χαλάρωση συναντά τη γεύση και το καλοκαίρι αποκτά τον δικό του προορισμό. Καμάρα All Day Bar. Live every moment.
2: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
3: Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσυκλετών. Πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
1: Από τα γέλια των παιδιών στα γέλια της παρέας. Το παλιό δημοτικό σχολείο στο Ζιζάνι Μεσσηνίας έγινε ο νέος χώρος συνάντησης. Με διάθεση παρείστικη, αυθεντικές γεύσεις, μεζέδες που μπαίνουν στη μέση, παραδοσιακή ελληνική κουζίνα και βραδιές που δεν θες να τελειώσουν. Εδώ οι αναμνήσεις του χθες συναντούν τις πιο όμορφες στιγμές του σήμερα. Το παλιό σχολείο στο Ζιζάνι Μεσσηνίας. Μια παρέα, ένα τραπέζι, χίλιες ιστορίες. Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές πάντα μας φέρνουν ξανά κοντά. Το εστιατόριο Ακτινόκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτινόκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτινόκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτινόκ. Reservation 27-21-0-23-860.
4: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλα.

0: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.
1: Είναι 5η 2 Ιουλίου του 2026, ώρα είναι 8:33 και είστε συντονισμένοι στο αγαπημένο σας breakfast show εδώ στον αέρα το 92,9
2: Kiss. Να πάμε στα ιατρικά.
1: Άντε και δεν πάμε.
2: Λοιπόν, ολοκληρώθηκε την 3η 30 Ιουνίου το πρόγραμμα που χρηματοδοτήθηκε με 41 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία. Το ήξερες αυτό?
1: Εγώ δεν ήξερα ότι γίνονται το απόγευμα στα δημόσια νοσοκομεία. Ξέρω ότι γίνονται το πρωί και μπαίνεις με τη σειρά σου.
2: Εγώ το ήξερα γιατί είχε χειρουργηθεί ο αδερφός μου. Πλέον λοιπόν ξεκινούν τα επιπληρωμή, αφού ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα αυτό. Ξεκινούν τα επιπληρωμή χειρουργία
1: στα δημόσια νοσοκομεία.
2: Στα δημόσια νοσοκομεία, καθώς τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία ολοκλήρωσαν επιτυχημένα τον κύκλο τους. Από την Τετάρτη δηλαδή επανεργοποιείται η αρχική υπουργική απόφαση που είχε παγώσει για περίπου 7 μήνες ώστε να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα των δωρεάν απογευματινών χειρουργίων προς τους πολίτες. Για τον ασθενή αυτό μεταφράζεται ως εξής. Όποιος επιθυμεί από εδώ και στο εξής να χειρουργηθεί στη δωρεάν πρωινή βάρδια για ένα τυπικό ψυχρό χειρουργείο δηλαδή, προγραμματισμένο, θα πρέπει πλέον να βάλει το χέρι στην τσέπη.
1: Καλύπτοντας... Όποιος δεν επιθυμεί.
2: Όποιος δεν επιθυμεί, ναι,
1: ναι. Να χειρουργηθεί το πρωί και θέλει να χειρουργηθεί το απόγευμα.
2: Καλύπτοντας εξ ολοκλήρου την αμοιβή της χειρουργικής ομάδας. Οι τιμές κυμαίνονται μεταξύ 300 και 2.000 ευρώ και δεν καθορίζονται αυθαίρετα. Κλιμακώνονται σε 6 κατηγορίες ανάλογα τη βαρύτητα και την πολυπλοκότητα του χειρουργείου.
1: Σου λέει στα 300 ευρώ είναι πολύ μικρές επεμβάσεις, τύπου να αφαιρέσει κάτι μικρό δερματικό, διάνοιξη αποστήματος.
2: Στα 500 ευρώ η επέμβαση καταράκτη, αφαίρεση κύση τη βουνοκύλη χωρίς επιπλοκές. Φυσικά όλα αυτά.
1: Μετά στα 900 είναι οι αμυγδαλές και τέτοιου τύπου χειρουργία.
2: Στα 1200 είναι η ολική αρθροπλαστική ισχύου, υστεροκτομή και όλα αυτά. Στα 1600 ογκολογικά χειρουργία εντέρου και σπονδυλική στήλη και όλα αυτά. Και τα βαριά χειρουργία πλέον, οι πολύπλοκες καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις στα 2000 ευρώ.
1: Τα για τα απογευματινά, έτσι. Το πρωί κανονικά, όπως τα ξέρετε. Αλλά άμα θέλετε να πάτε το.
2: Αν έχετε κλείσει για τα απόγευμα. Θα το πληρώσετε.
1: Θα το πληρώσετε ακριβά. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι γιατί σε πάρα πολύ λίγο, πολύ σύντομα, πες το και έφυγες. Πες το στο 92,9 Kiss.
2: Πού πάμε σήμερα,
1: και
2: Ζωή?
1: Και πας με την Ελένη Ξίουεϊς στις σπέτσες.
2: Σπετσούλες. Μια πέτσα τώρα.
1: Μια σπέτσα, εγώ θα ήθελα, όχι μια πέτσα, δεν ξέρω. Πρωί-πρωί, αν είναι δυνατόν.
2: Κοψίδι, ρε παιδί μου.

0: αγαπημένη σας στιγμή εδώ στον αέρα του 92,9 Kiss. Σας ταξιδεύουμε στην Ύδρα με την Hellenic Seaways. Το ταξίδι αυτό φυσικά είναι και μια προσφορά της Hellenic Seaways. Πού θες να πας, στην Αίγινα, στο Αγκίστρι, στον Πόρο, στην Ύδρα, στις Πέτσες? Όποιο νησί και να επιλέξεις, με το αέρο High Speed της Hellenic Seaways φτάνεις στον αγαπημένο σου προορισμό σε χρόνο DTE. Κάνε την κράτησή σου τώρα στο hellenicseaways.gr. Μου το στείλες? Ναι. Κοίτα να δεις.
1: Ναι, ναι.
0: Για να δούμε.
2: Η Δήμητρα είναι.
0: Η Δήμητρα, έλα βρε Δήμητρα, σήκωσε το να κερδίσει το ταξίδι. Ναι.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Δήμητρα, εσύ είσαι? Δήμητρα.
0: Δήμητρα, μην το κλείσεις, αλήθεια σου λέμε. Είναι κάτι ωραίο σε πήραμε, για κάτι καλό.
2: Δήμητρα.
0: Το κλείσε.
2: Το κλείσε.
0: Το κλείσε.
2: Δεν μπορεί.
0: Το κλείσε.
2: Έκανε πάμε, έκλεισε.
0: Έκανε, το κλείσε, το κλείσε.
2: Τώρα όταν το κλείνουν, τι κάνουμε?
0: Παίρνει στον επόμενο καλέ, τι κάνουμε, αφού δεν το. Δεν τη
2: σκάφη. Κάτσε, μπορεί να τρόμαξε με όλες αυτές τις απάτες, ρε παιδί μου. Δεν είναι ότι δεν το σήκωσε, τρόμαξε και το κλείσε. Να πάρω άλλη μία.
0: Επόμενο, μα το κλείσε. Μα το κλείσε.
2: Δεν πιστεύω, Δήμητρα, δεν ακούς Kiss.
0: Δήμητρα, λυπάμαι πάρα πολύ. Έχασε την ευκαιρία να κερδίσει ένα φανταστικό ταξίδι στις Πέτσες με την Hellenic Seaways.
2: Κι εγώ θα το κλείνα, μα τρόμαζα.
0: Ναι, το Aero High Speed λοιπόν, που σε πηγαίνει σε χρόνο DTE στον προορισμό σου. Υπάρχει και το Seymour App που μπορείτε να κάνετε τις κρατήσεις σας. Έτσι, για να γνωρίζετε, άμα δεν θέλετε να μπείτε στο site. Είναι πιο, εμένα μου αρέσουν πιο πολύ, να σας πω την αλήθεια, οι εφαρμογές. Δεν μπορώ να μπαίνω στα site. Θέλω την εφαρμογή μου. Seymour App λοιπόν, από την Hellenic Seaways, και πάμε στον επόμενο.
2: Ο Διονύσης είναι.
0: Έλα βρε Διονύση μου. Διονύση.
2: Διονύση, μην το κλείσεις. Διονύση, σε παρακαλώ.
0: Κατάρα που σε δέρνει είναι αυτή. Η κατάρα που σε δέρνει.
2: Αχ Διονύση, κοιμάσαι και η τύχη σου δουλεύει, Διονύση. Πρέπει να κλείσει γραμμή για να σταματήσουμε. Δεν γίνεται.
0: Σήκωσε το βρε Διονύση.
2: Σήκωσε το.
0: Πάρτε τον κάποιο τηλέφωνο, του πείτε, τον παίρνει και τηλέφωνο.
2: Πού να τον πάρει, στο κινητό? Όχι, στο κινητό τον παίρνουμε εμείς.
0: Στείλτε τώρα μήνυμα στο Instagram. Βλέπει τώρα, ψάχνει, γκουγκλάρει τον αριθμό τώρα αυτό σίγουρα. Ποιοι είναι αυτοί που με παίρνουν τώρα που σταθερό πρωί-πρωί?
2: Δεν πέφτει κιόλας η γραμμή και δεν μπορώ να το κλείσω.
0: Έπεσε. Πάμε, επόμενο.
2: Μίλα παλιά αυτό, μίλα.
0: Συγγνώμη παιδιά, αλλά δεν μπορώ, γελάω γιατί εδώ πέρα είμαστε πολύ αστεί. Λοιπόν, Hellenic Seaways στις Πέτσες, πες το κι έφυγες με τον 92,9 Kiss. Ήρθε η ώρα να...

0: Δημήτρη!
1: Τι κέρδισες βρε Δημήτρη μου, ξέρεις? Γιατί σε πήραμε τηλέφωνο.
2: Όχι. Όχι, γιατί είμαι έξω, αλλά θεωρώ κάτι ακούω σπέτσες, τι φάση.
3: Σπέτσες ρε φίλε, φεύγεις κατευθείαν για σπέτσες με το εταιρό σου ίμιση που το έχεις εκτίμηση και το αυτοκινητάκι σου βέβαια.
1: Ελένη Xingways, να σας στείλουμε με το αεροσπίτι να φτάσετε σε χρόνο τετέ.
3: Χαμούλης, διακοπούλες.
2: Παιδιά, είμαι εκτός τώρα, εκτός Ελλάδος. Εινάω βέβαια. Αλλά
1: έχει πάει διακοπές ο άνθρωπος.
3: Έχει πάει διακοπές ο άνθρωπος, ναι. Λοιπόν,
2: όχι, για αγώνες, αλλά οκ. Okay.
3: Το ίδιο, εντάξει. Πήγες να δεις τους αγώνες, θα γυρίσεις να πας σπέτσες σου, ρε παιδί μου.
1: Στην Αθήνα μένεις, βρε στη Δημήτρη μου.
3: Ένας απλός καθημερινός άνθρωπος. Ναι. Λοιπόν, συγχαρητήρια, να είσαι πάντα έτσι τυχερός. Σε ποια χώρα είσαι?
2: Αυτή τη στιγμή Γαλλία.
3: Γαλλία.
1: Γαλλία, βρε.
3: Γαλλία. Κάνει ζέστη.
2: Γαλλία. Όχι, έκανε την πρώτη μέρα.
3: Εντάξει,
2: τώρα, όχι.
3: Ωραία.
2: Τώρα έχει πέσει.
1: Λοιπόν, τι αγώνες,
2: καλά. Την πρώτη μέρα αυτό που λέγανε για τα πράγματα που πηγανίζεις έξω ισχύει.
1: Τι αγώνες έχεις πάει να δεις, να κάνεις να...
2: Μπάσκετ. Να κάνουμε μπάσκετ.
3: Λοιπόν, με το καλό να γυρίσεις, γιατί σε περιμένουν, σε περιμένουν οι σπέτσες, φίλε Δημήτρη.
2: Να είστε καλά, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Να είστε καλά, καλέ μου. Φιλιά πολλά.
4: Kiss Breakfast Show.
5: Μα φτιάχνετε τη μέρα.
6: Η καλύτερη παρέα μας.
7: Μα φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, την αβόηση. Είστε εδώ εκεί.
4: Με τον Αργύρη και τη ζωή.

0: δώσαμε και σπέτσες. Έφυγε.
1: Μα έφυγε, θα φύγει.
2: Θα φύγει και ο Δημήτρης.
1: Τι ωραία να, φύγει, να διώχνεις τον κόσμο για διακοπές.
2: Φανταστικό είναι.
1: Φανταστικό.
2: Ζηλεύω. Αλλά τώρα θα πάμε.
1: Να κουσκουσάρουμε.
3: Kiss κουσκούς.
2: Well, that's just crazy. Λοιπόν, Αργύρη μου, η Miley Cyrus, η γνωστή τραγουδίστρια που αγαπάμε και εμείς εδώ στον αέρα του 92,9, και τι έχει ζήσει αυτό το κορίτσι, τι έχει περάσει στη ζωή της. Θέλω να σου πω ότι έχει περάσει διάφορα. Έχει γίνει Barbie. Έγινε Barbie, λοιπόν. Είναι ξετρελαμένη. Είναι ένα όνειρο, όπως λέει και η ίδια, που έγινε πραγματικότητα. Μια συλλεκτική Barbie που απεικονίζει την τραγουδίστρια με το χαρακτηριστικό σύνολο από ψευδοδέρμα που φορούσε στο μουσικό βίντεο Golden Burning Sun. Κατασκευασμένη από τον κολοσσό τη Mattel, δηλαδή.
1: Φυσικά.
2: Η Barbie Signature Collector αποτελεί φόρο τιμής στις εκτενείς συνεισφορές της 33χρονης καλλιτέχνηδας.
1: Μόνο 33 είναι η Miley Cyrus.
2: Όταν είδα την ηλικία, λέω εντάξει, okay, και εγώ είμαι 31.
1: Βέβαια,
2: και δεν έχω κάνει
1: τίποτα.
2: Τι να πεις
1: και για την Billie Eilish, που είναι ακόμα πιο μικρή.
2: Που είναι μωρό, αγέννητη.
1: Πώς είναι 25 η Billie Eilish.
2: Είναι μικρούλα.
1: Οριακά πρέπει να είναι 25.
2: Τέλος πάντων, είναι πάρα πολύ χαρούμενη και έχει μια καριέρα την οποία εντάξει όλοι τη γνωρίζουμε, και μέσα σε αυτήν έχει πάρει και 3 Grammy και ένα Brit Award.
1: Πάντως, παιδί μου, δεν είναι τυχαίο ότι όλα αυτά τα παιδιά θαύματα του Disney Channel κάνουν καριεράδες μετά.
2: Ναι, καλά, όχι όλα.
1: Δηλαδή αυτά είναι παιδιά θαύματα από μικρά. Δεν είναι
2: βέβαια
1: ότι ξύπνησε ένα πρωί η Miley Cyrus, γιατί λέμε είναι 33 χρονών. Αλλά αυτοί είναι στα show business από
2: μικρή και ναι, έχουν περάσει αυτά. We'll be back with the biggest hits.
4: Stay tuned on Kiss FM. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Every moment is iconic at Luxury Time by Stavros Kastrinakis. Discover our select jewelry and premium watches, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Premium style and elegance right in the heart of Kalamata. Luxury Time by Stavros Kastrinakis, 2 Fradji Street, Kalamata. Site luxurytime.gr. Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr. Θεωρείο σημαίνει θέαμα, θεωρία, δόγμα. Το θεωρείο για wine lovers, food, coffee and drinks στον πεζόδρομο Αρεόπολης είναι μια θεωρία της γεύσης, ένα δόγμα της καλής διαβίωσης, ένα θέαμα για αισθήσεις. Θεωρείο Ενοτέκα. Wine, coffee, food and drinks. Στη Μάνη, στον πεζόδρομο Αρεόπολης. Instagram, θεωρείο Αρεόπολη.
5: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
6: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
5: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
6: Hub IT. Δεν είσαι απλά online, ξεχωρίζεις.

Spot Center Town, κέντρο πόλης, Νέδοντος 66, παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, γαλλικές μπακέτες and more, High Quality Coffee, Drinks, Peacock Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 20 123, Menu Details, eFood, Box Wolf, Peacock, Pick and Go.

0: Στον Γυαλό της Φινικούντας θα συναντήσεις το εστιατόριο Γυαλό Γυαλό. Στον Γυαλό Γυαλό κάθε γαστρονομική στιγμή αναδεικνύεται από τις πρώτες ύλες του τόπου μας. Μεσογειακή και παραδοσιακή κουζίνα. Από νωρίς το πρωί, κόφι, snacks, cocktails στην οργανωμένη παραλία. Γυαλό Γυαλό, στην παραλία της Φινικούντας. Για ξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές. Instagram Γυαλό Γυαλό Φινικούντα.
1: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931. Πού πάμε? Στον Μόλο στη Φινικούντα. Για απολαυστικό καφέ, brunch από το πρωί, sweets κάθε ώρα της ημέρας και μοναδικά cocktails όσο πέφτει ο ήλιος. Η καλύτερη παρέα, η πιο όμορφη θέα που σε κάνουν να θέλεις να ξανάρθεις. Πάμε στον Μόλο στην Φινικούντα. Μόλο, το All Day Coffee Bar στην καρδιά της Φινικούντας. Θα γίνει το στέκι σου.
0: Ήχος από κύμα και μυρωδιά από το καλύτερο ψητό της Μάνης. Στο νέο Ήτυλο η στάση για φαγητό είναι μία. Ψεσταριά ο Τζίτζης. Δίπλα στο κύμα απολαμβάνετε εκλεκτά ντοπιά κρέατα, ζουμερά τυλιχτά, παραδοσιακά παϊδάκια και τη θρυλική μας γρουνοπούλα που θα σας μείνει αξέχαστη. Συνδυάστε τα με την ολόφρεσκη σαλάτα ντάκου και την καλύτερη θέα στην παραλία. Ο Τζίτζης στο νέο Ήτυλο. Η αυθεντική γεύση της Μάνης στο πιάτο σας.

0: Εδώ στον αέρα του 92,9 εκεί. Η ώρα είναι 9 και 2 πρώτα λεπτά. Και παιδιά, μην ξεχνάτε ότι εμείς μπορεί να δώσαμε τώρα στο Δημήτρη για να πάει στις Πέτσες. Αλλά σήμερα δίνει και η Μαρία Γεωργάκη ένα εισιτήρια για Κρήτη.
1: Οπότε μείνετε συντονισμένοι, παιδιά, γιατί στον Κις, όποιος ακούει Κις, περνάει καλά.
0: Και
1: φεύγει και πάει και διακοπές και κερδίζει και όλα.
0: Λοιπόν, τώρα στα δικά μας, παιδιά μου, στο Eject Festival 2026 Powered by Day, στις 14 και στις 15 Ιουλίου που θα γίνει στο ΆΚΑ, η μουσική και η ενέργεια γίνονται ένα. Επισκεφτείτε λοιπόν το booth της ΔΕΗ για να γνωρίσετε την ταχύτητα του ΔΕΗ Fiber με το ΔΕΗ Fiber The Speed Game και να δημιουργήσετε τη δική σας AI Rockstar φωτογραφία και να κερδίσετε μοναδικά δώρα.
1: Η ΔΕΗ λοιπόν δίνει ενέργεια στις στιγμές που μας φέρνουν πιο κοντά και κάνει τη μουσική εμπειρία του καλοκαιριού ακόμα πιο δυνατή.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
1: Σαλαλαλαλαλαλαλα, παιδιά, η μέρα ξεκίνησε με ηλιοφάνεια, είναι γεγονός. Τσεκάρω εγώ παράλληλα έξω. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί έως και 34-35 βαθμούς Κελσίου, γεγονός και αυτό. Με ασθενείς ως μέτριους ανέμους, γεγονός επίσης, δεν κουνιέται φύλλο. Επομένως, θα σκάσει η λαλάκα σήμερα. Προσοχή, τις ώρες έχουν.
0: Κόβει
1: τον αέρα, παιδιά.
0: Κόβει τον αέρα. Κάτι. Έχω το δικαίωμα.
1: Προσπαθώ να κάνω τη δουλειά μου και με κόβει τον αέρα.
0: Κόψε έχω λογοκρισία.
1: Δεν μπορώ.
0: Άρα.
1: Θέλω ένα κουμπί μπροστά μου να μπορώ να σε κόβω.
0: Έχω την εξουσία και την αξιοποιώ κατά το δοκούν.
1: Ποιο είναι το δοκούν, Μαρή?
0: Το δωρακούν. Κατά το ρακούν. Έτσι θα λέω. Κατά το ρακούν. Τι λέει το ρακούν να κάνω σήμερα?
1: Να πει τον καιρό. Να πει την κίνηση.
0: Ούτε τι κάνω, δεν ξέρει αυτό το τέτοιο. Λοιπόν, εσύ έρχεσαι εδώ έτοιμο. Θα κανονίζει η κυρία.
1: Η κυρία.
0: Η κυρία Θεοδούλα.
1: Η Λεωνού. Λεωνή.
0: Λοιπόν, παιδιά μου, και η Φυσός αυτή τη στιγμή έχει πάρα πολύ κίνηση από το ύψος του Εγάλεω μέχρι τη Νέα Ιωνία και στην άνοδο και στην κάθοδο. Αττική οδός από το ύψος Ζεφυρίου μέχρι το Μαρούσι φτάνει κίνηση. Επίσης, η Κηφισίας όλη τη άνοδος είναι μία πίχτρα. Και η κάθοδος εκεί στο ύψος του Γυροκομείου. Και η κάθοδος της Μεσογείων έχει αρκετή κινησούλα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Όπως επίσης και η Αρδιτού είναι μία πίχτρα κόκκινη. Η Λεωφόρος Συγκρού έχει κινησούλα. Γενικά, παιδιά, τώρα τι να λέμε. Κινησούλα, κινησούλα, κοινή, σενιόρα σούλα.
1: Ψυχραιμία, δυναμώστε το ραδιόφωνο σας γιατί η καλύτερη παρέα είναι μόνο εκεί σε 92,9 και μείνετε συντονισμένοι γιατί έρχεται έρευνα σε πάρα πολύ λίγο που μας λέει αν τα νεύρα σχετίζονται με τη ζέστη. Και επειδή
0: σίγουρα
1: έχουμε ζέστη, πάμε να δούμε αν έχουμε νεύρα σε πολύ λίγο.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: κακό κουνέλι είναι στην παρέα μας. Το κακό κουνέλι, 9 και 10 πρώτα λεπτά.
1: Νεβαγιόλ!
0: Εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Και όπως σας έλεγα πριν, έχουμε έρευνα. Έρευνα που σχετίζει τη ζέστη με τα νεύρα. Τι σημαίνει λοιπόν στον εγκέφαλο σύμφωνα με τους επιστήμονες? Γιατί κακά τα ψέματα, παιδιά, η ακραία ζέστη δεν βλάπτει μόνο το σώμα, αλλά πυροδοτεί και μια αλυσιδωτή σειρά επιπτώσεων στην ψυχική υγεία.
1: Εμένα το, η ζέστη πραγματικά με εκνευρίζει. Δηλαδή, νομίζω ότι εκνευρίζομαι φρικτά, ενώ με το κρύο δεν νιώθω το ίδιο. Αν κρυώνω, δεν μου σπάνε τα νεύρα.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, απλά.
0: Θεωρείς ότι στη ζέστη θα ρίξουμε τις ευθύνες αυτού που φέρεις γενικά σαν άνθρωπος, σαν προσωπικότητα?
1: Όχι, δεν θα το ρίξουμε στη ζέστη. Θα το ρίξουμε στον Αργύρι Αγγέλου που είναι το χτυκιό.
0: Μάλιστα.
1: Που έχει πέσει πάνω μου και ρουφάει όλη μου τη νιώτη.
0: Πάλι σε μένα θα γυρίσει. Λοιπόν, κατά τις ημέρες του καύσωνα, λοιπόν, ένας άνθρωπος μπορεί να παρουσιάσει ευερεθιστότητα, άγχος, ως και ευξημένη επιθετικότητα.
1: Μπορώ πολύ να γίνω πολύ επιθετική με τη ζέστη.
0: Ωστόσο, μια λιγότερη γνωστή συνέπεια της ζέστης στον οργανισμό αφορά την ψυχική υγεία, παιδιά. Οι έρευνες δείχνουν ότι τις πιο ζεστές μέρες αυξάνονται τα περιστατικά επιθετικότητας, ο εκνευρισμός στους δρόμους, η βία, ακόμη και οι επισκέψεις στα επίγοντα περιστατικά για προβλήματα ψυχικής υγείας. Εγώ θα έλεγα ότι οι επισκέψεις στα επίγοντα περιστατικά γίνονται λόγω του ότι δεν μπορείς να πάρεις ανάσα. Επίσης, χαρά στο κουράγιο που έχεις να είσαι επιθετικός όταν η ζέστη σε έχει παρέσει το κεφάλι.
1: Ρεσί, όταν με βαράει ζέστη, έξω. Εγώ τόσα νεύρα, γιατί δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Στο κρύο βάζεις πέντε ρούχα πάνω σου και βγαίνεις έξω στη ζέστη. Τι να κάνει, πόσο γυμνή να βγω πια έξω?
0: Θα σου μιλήσω πάρα πολύ ειλικρινά. Θεωρώ ότι εγώ όταν ζεσταίνομαι πάρα πολύ, δεν έχω ενέργεια. Πέφτει η ενέργειά μου, ρε παιδί μου. Δεν έχω νιώσει έξτρα νεύρα λόγω της ζέστης.
1: Εγώ συνέχεια. Όταν κάνει ζέστη, θέλω απλά. Ήμουνα τις προάλλες με το ανεμιστηράκι στο σαλόνι, γιατί ήμουν όλη τη μέρα με το air condition και ήμουν ασφαλιστή. Το πιστεύω ότι ζω αυτή τη στιγμή. Θα ήθελα δηλαδή να είμαι κάπου πάρα πολύ κρύα.
0: Ναι. Άρα εσύ με τη ζέστη έχεις νεύρα.
1: Πάρα πολλά. Δεν μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει καθόλου.
0: Okay.
1: Είμαι χειμωνιάτικο παιδί. Είμαι χειμωνιάτικο παιδί. Θέλω το χειμώνα μου. Θέλω τα 15 στρώματα να φοράω από πάνω μου από ρούχα.
0: Εγώ πιστεύω ότι θέλω να μου στείλετε μήνυμα στο Viber τώρα, αλήθεια, γιατί πραγματικά δεν είχα ταυτίσει ποτέ τα νεύρα με τη ζέστη. Εγώ σας είπα, βιώνω την έλλειψη ενέργειας, δηλαδή εξουθενώνομαι, χρειάζομαι βιταμίνες, χρειάζομαι.
1: Να εξουθενωθείς και εσύ, γιατί όλο τον υπόλοιπο χρόνο έχεις νεύρα. Τα νεύρα σου, εσένα που πάνε από το 0 στο 100, δεν παλεύονται.
0: Αυτό λέω, τα νεύρα μου δεν έχουν σχέση με τη ζέστη. Γεννήθηκα με αυτά.
1: Η
0: τα αγαπώ τα νεύρα μου και τις αδυναμίες μου. Επομένως, στείλτε μας στο Viber, σας παρακαλώ, θέλω τη γνώμη σας. Εσάς τα νεύρα σας τσιτώνονται με τη ζέστη ή με τη ζέστη παθαίνετε αυτό που παθαίνετε? Και εγώ δηλαδή του Βρουτζά. 6-9-42-9-29-9-29. Με ενδιαφέρουν πάρα πολύ οι απόψεις σας. The Breakfast Show. Κάθε πρωί

Το Pithos Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence δεν είναι απλώς ένα εστιατόριο. Είναι ένα σημείο στα βουνάρια, λίγο πριν την Κορώνη, όπου η θέα κυριολεκτικά σε αφοπλίζει. Το μπλε του μεσνιακού κόλπου απλώνεται μπροστά σου χωρίς τέλος. Οι γεύσεις σε προκαλούν και οι νύχτες έχουν άλλη ένταση. Δημιουργική ελληνική κουζίνα με την υπογραφή του σεφ Αθανάσιου Αθανασόπουλου. Premium κοπές από διάσημες φάρμες της Αμερικής. Λίστα κρασιών με επιλεγμένες ελληνικές ετικέτες που αφηγούνται τον τόπο σε κάθε γουλιά. Pithos Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence. Βουνάρια Μεσσηνία. Εκεί όπου το φως, η θάλασσα και η γεύση γίνονται ένα. Instagram Pithos Restaurant. Reservation 27 25 0 41 200. Υποχρεωτική κρασιά.

0: Εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 διαβάζουμε τα μηνύματάκια σας σε σχέση με τα νεύρα και τη ζέστη και η αλήθεια είναι ότι περισσότεροι συμφωνείτε με την έρευνα και μπράβο σας.
1: Καλέ, εδώ ένας φίλος μας είπε ότι του ήρθε έμεινος ρύση από την πολύ τη ζέστη. Βέβαια, να πας να το κοιτάξεις αυτό, γιατί μάλλον δεν είναι έμεινος ρύση, κάτι άλλο πρέπει να είναι.
0: Αργύρι μου λέει, εγώ από τη ζέστη για να καταλάβεις πόσο δύσκολα περνάω ο παίκτης αυτό.
1: Λοιπόν, παιδιά, ακούστε τώρα τι γίνεται. Οι εταιρείες που είχαν στραφεί προς το AI και είχαν απολύσει εργαζόμενους, είπανε, ούψ, κάναμε λάθος, δεν λειτουργήσε όπως το θέλαμε, ελάτε πίσω.
0: Πολλοί το έχουν πάθει αυτό.
1: Ελάτε, γιατί να σου πω και κάτι, το AI να ξέρεις, είναι πανάκριβο. Είναι πανάκριβο το AI για να το υποστηρίξει μια εταιρεία.
0: Okay.
1: Γιατί, ας πούμε.
0: Δεν φαντάζομαι, δεν έχουν αυτό που έχουμε εμείς τις πλάκες στο κινητό.
1: Παίρνουν
0: προγράμματα εξειδικευμένα.
1: Ναι. Οπότε σου λέει ότι η Ford, ας πούμε, καλή ώρα παράδειγμα, τα αυτοκίνητα.
0: Okay.
1: Έδιωξε την AI και επέστρεψε στους ανθρώπους μηχανικούς. Και σου λέει μετά από 3 χρόνια εξάρτησης από την τεχνική νοημοσύνη, είχαν πολύ σοβαρά προβλήματα ποιότητα. Και επαναπροσέλαβαν 350 μηχανικούς.
0: Να σου πω κάτι. Μπράβο στη Ford και θα πουλήσω τα μάξι μου για να πάρω ένα Ford. Αλήθεια, τώρα φτιάχτηκα εγώ. Αν όλες οι εταιρείες αποφασίσουν ότι το AI είναι ο σατανάς ο ίδιος.
1: Μάλιστα.
0: Και ξαναπάρουν πίσω όλους αυτούς τους καημένους ανθρώπους που έχουν
1: να
0: απολύσει.
1: Να σε δω με το Ford τη Μαούνα, που εδώ το Citroën δεν μπορείς να κουμαντάρεις κάτω στο υπόγειο. Να σε δω να μου φέρεις τη Μαούνα το Ford.
0: Χειροκροτώ και πικροτώ τους κολοσσούς που αποτάσσουν το AI και ξαναπροσλαμβάνουν τους ανθρώπους πίσω στις δουλειές τους.
1: Μπράβο
0: στη Φόρτ.
1: Τώρα η Ελένη Νικολάου, σε παρακαλώ Ελένη μου, αντικατάστησέ το να τον αγγέλουμε ένα AI να τελειώνουμε.
0: Η Ελένη Νικολάου πιστεύει στο ανθρώπινο δυναμικό. Δεν πιστεύει στο AI.
1: Στο ανθρώπινο, όχι στο δρακουμέλ που μου έχει βάλει απέναντί μου. Παναγία μου δηλαδή. Ελένη, δώσε μου ένα AI και θα σου πάρω ένα bonsai. Wake up with Kiss Breakfast. The Breakfast Show. Κάθε

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant. Στο Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φραντζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr.
2: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί, φρέσκες μπαγκέτες, λαχταριστές φωλιάτες, δροσιστικό παγωτό, σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
3: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-99-098.
1: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνικής και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής. Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η Ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η Ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα γνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φινικούντα. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
4: Γίνε κορυφαίος στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
1: Ζήστε τις διακοπές σας στην Καλαμάτα δημιουργώντας τις αναμνήσεις σας στο κατάστημα προϊόντων του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ένωση Μεσσηνίας MU. Τοπικά παραδοσιακά προϊόντα που ταυτίζονται απόλυτα με την γη της Μεσσηνίας. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Pop Καλαμάτα. Ελιές καλαμών και ελιά καλαμάτας Pop. Προϊόντα delicatessen και μέλι από τοπικούς παραγωγούς. Επίσης, βιολογικά οργανικά καλλυντικά με βάση το ελαιόλαδο. Και μαύρη σταφίδα. Στο Μεσσηνία Union μπορείτε να επιλέξετε και εταιρικά δώρα, αλλά και να δημιουργήσετε ένα καλάθι. MU, Ένωση Μεσσηνίας, στο κέντρο της Καλαμάτας, Ιατροπούλου 10, Facebook MU Μεσσηνία, Union Καλαμάτα, Instagram MU Καλαμάτα. Αποδράστε και εξερευνήστε τα παράλια του Μεσσηνιακού κόλπου με την Money Boats. Στο λιμανάκι της Καρδαμίλης μπορείτε να επιλέξετε το σκάφος που ταιριάζει στην παρέα σας και να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία ανακαλύπτοντας τους θησαυρούς του Μεσσηνιακού κόλπου από το ακροτήρι Τέναρον έως την Καλαμάτα. Η Money Boats, με έναν πολυάριθμο σύγχρονο στόλο σκαφών με ή χωρίς σκίπερ, σας πάει παντού. Ενοικίαση σκαφών Money Boats στο λιμανάκι Καρδαμίλης. Τηλέφωνο για πληροφορίες 6936 84 93 35. Facebook, Instagram, Money Boats, site moneyboats.gr. Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα? Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια στην Φιλικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στον χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρδένια.

Ζαχαροπλαστείο Γαρδένια, πεζόδρομος Φινικούντας. Instagram Γαρδένια Φινικούντα. Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks, signature cocktails and drinks. Blended coffee, brunch, international music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe, live the moment, every day. Instagram, Lemon Drops.

0: μελαγχολικά με Pure Essence και Don't Know Any Better. Μπαίνουμε προς το τέλος σιγά σιγά της εκπομπής, αλλά νομίζω ότι ήρθε η στιγμή να μάθουμε κάτι,
1: Βέβαια.
2: Ήξερες ότι...
3: Λοιπόν, το ήξερε ζωή ότι αν το διαμέρισμά σου στην Ελβετία μετατρέπεται σε φούρνο το καλοκαίρι, ο νόμος είναι με το μέρος σου?
0: Άντε στο καλό.
3: Ναι, ναι. Η συντριπτική πλειοψηφία των ενοικιαστών υπομένει τις αφόρητες θερμοκρασίες, θεωρώντας τες απλώς ένα αναπόφευκτο καλοκαιρινό γεγονός.
0: Αλήθεια είναι, βέβαια.
3: Όμως το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο έχει εντελώς αντίθετη άποψη. Το ανώτατο δικαστήριο της χώρας, λοιπόν, έχει ήδη δημιουργήσει δεδικασμένο, δικαιώνοντας ένοικο και μειώνοντας το ενίκιο κατά 7,5% σιγά τη μείωση.
0: Να πω όμως λίγο κάτι.
3: Λόγω μόνιμης υπερθέρμανσης του σπιτιού, 3-5 βαθμούς πάνω από το φυσιολογικό.
0: Ελβετία, ρε παιδιά, εδώ πέρα, ναι, αν βράζεις μέσα στο σπίτι σου γιατί δεν έχει καλά κουβώματα και είναι του 1800.
3: Το καλό είναι, βέβαια, ότι ο νόμος ξεκαθαρίζει ότι η ακραία ζέστη αποτελεί νομικό ελάττωμα του ακινήτου. Φταίει το ακίνητο δηλαδή, όχι καιρικές συνθήκες. Και για να διεκδικήσεις μείωση δεν αρκεί μία απλή προφορική διαμαρτυρία. Πρέπει να κρατήσεις συστηματικό ημερολόγιο καταγραφής των θερμοκρασιών, αναδωμάτιο και στη συνέχεια να στείλεις την έγγραφη προειδοποίηση στον ιδιοκτήτη. Αν εκείνος αδρανήσει, τότε ανοίγει επίσημα ο νομικός δρόμος. Δεν έχεις το δικαίωμα να απαιτήσεις από τον ιδιοκτήτη να σου εγκαταστήσει. Δεν έχεις το δικαίωμα να απαιτήσεις από τον ιδιοκτήτη να σου εγκαταστήσει air condition. Μπορείς όμως να αγοράσεις και να λειτουργήσεις φορητό κλιματιστικό. Χωρίς καμία έγκριση. Αντίθετα, για μόνιμη εγκατάσταση στον τοίχο χρειάζεται οπωσδήποτε τη συγκατάθεση της ιδιοκτησίας. Γιατί, παιδιά, όλα αυτά για τη ζέστη?
0: Δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί από τη μία σου λέει ότι δικαιώνεσαι και από την άλλη σου λέει βάλ το χέρι βαθιά στην τσάπη.
3: Και στην Ελβετία, ξέρεις, τα κλιματιστικά θα κοστίζουν και 10.000
0: ευρώ. Καλά, μπορούν να κάνουν ένα ταξίδι, να το πάρουν από την Ελλάδα και να το πάνε στην Ελβετία.
3: Στην Ελβετία το νερό έχει 7,5 ευρώ. Τι μου λες τώρα?
0: Στην Ελβετία όμως βγάζουν και 7.000 ευρώ το μήνα.
3: Άμα δίνω 7 ευρώ για το νερό, και δεν μου φτάνουν 7.000 ευρώ το μήνα.
0: Δεν σου φτάνουν, μωρέ. Άντε που δεν φτάνουν.
3: Ξέρεις τι ενίκια έχουν, ξέρεις τι φαγητό έχουν.
0: Όχι, να σου πω, τα ενίκια στην Ελβετία είμαι σίγουρη ότι αναλογικά είναι πολύ πιο φτηνά από ό,τι στην Ελλάδα.
3: Δεν
0: αναλογικά με το μισθό.
3: Όχι.
0: Μα την Ελλάδα την είχαμε στο νούμερο 2 στην
3: να
0: Ευρώπη.
3: Στην Ελβετία τότε είναι πιο αναλογικά.
0: Σου τορκίζομαι. Όταν βρω την ευκαιρία, σε έχω χαιρετήσει, έχω κουνήσει το μαντίλι μου και δεν θα με ξαναδείς ούτε σε ζωγραφιά. Δεν θα με ξαναδείς.
3: Ούτε σε ζωγραφιά δεν θέλω να σε ξαναδώ.
0: Έχουμε εισχαθεί τα σηκώτια μας. Πρέπει να πάρουμε άδεια.
3: Διακοπούλες!
2: Kiss Breakfast Show.
4: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
5: Η καλύτερη παρέα μας.
4: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, την αβόηση. Είστε φανταστικοί.
2: Με τον Αργύρη και τη ζωή.

0: Έτσι εδώ παρέα με το Justin Bieber.
1: Justin Bieber είναι, yeah. Love Yourself.
0: Ρε εσύ στεναχωρέθηκα πάρα πολύ. Την είδες τη Χάλη Bieber.
2: Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, τόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη. Για εμάς στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο Ίτυλο Ανατολικής Μάνης, το ψάρι είναι η ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής στο νέο

0: Και μου, μια συζήτηση ή μια πληροφορία μπορεί να σε οδηγήσει σε σημαντικές αποφάσεις. Άκου τη διέστησή σου, αλλά μην αγνοήσεις πρακτικά δεδομένα.
1: Δοξοτάκια μου, καλά. Η Πέμπτη σήμερα κινείται σε γρήγορους ρυθμούς και φέρνει πολλές επαφές, μετακινήσεις και ενδιαφέρουσες συζητήσεις. Προσέξτε μόνο τις βιαστικές αντιδράσεις.
0: Εγώ και ρε μου, η προσοχή σου σήμερα επικεντρώνεται σε θέματα ασφαλείας, αξιών, προσωπικών προτεραιοτήτων και η μέρα σε καλεί να αξιολογήσεις τι πραγματικά έχει αξία για σένα.
1: Υδροχάκια μου, καλά και ζωή. Στο ζώδιό σας σήμερα η σύνοδος με τον Πλούτονα σας τοποθετούν στο επίκεντρο των εξελίξεων. Πρόκειται για μια μέρα με έντονη δυναμική, όπου γεγονότα, συναντήσεις ή αποφάσεις μπορούν να αλλάξουν την πορεία μιας προσωπικής υπόθεσης.
0: Σαράκια μου, η σημερινή
1: ο
0: Πέμπτη.
1: Για να δούμε.
0: Σαράκια μου, η σημερινή Πέμπτη λειτουργεί περισσότερο σε εσωτερικό επίπεδο, δίνοντάς σας τη δυνατότητα να κατανοήσετε βαθύτερα καταστάσεις που εξελίσσονται γύρω σας.
1: Μα όλα τα ζώδια είναι βγαλμένα, κατάλαβες.
0: Justin Timberlake και Madonna, 4 minutes ακούμε τώρα.

0: Τικ-τακ, τικ-τακ. Παιδιά, η ώρα πέρασε, οπότε πρέπει σιγά σιγά να την κάνουμε εμείς για να έρθει η Ευρυδίκη Βαλαβάνη να σας κρατήσει παρέα με τα 92 ολόκληρα λεπτά χωρίς διαφημίσεις, καθαρή μουσική 90's του Now. Και φυσικά με το Kiss Fuel Pass αξίας 50 ευρώ από το Kiss 92,9 και την Ελλην.
1: Αυτά από μας.
0: Έρχονται τα best of της ημέρας με τις καλύτερες στιγμές και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβουδάκι μας για αύριο το πρωί στις 7 η ώρα. Νταν, μην ξεχνάτε, Μαρία Γεωργάκη να σας στέλνει σε πάρα πολύ λίγο στην Κρήτη, έτσι. Ραντεβού αύριο το πρωί στις 7, να έχετε μια υπέροχη μέρα!
2: Kiss Breakfast Show. Best of.
0: Καλημέρα, Σοφία.
3: Καλημέρα, παιδιά. Πώς είστε?
0: Είμαστε πάρα πολύ καλά. Εσύ πες μας πώς ξεκίνησε η μέρα σου.
3: Να πω ότι ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία σήμερα. Με καλή διάθεση.
0: Δεν έχει συμβεί κάτι έτσι συνταρακτικό?
3: Μιλάμε για χωρισμό τώρα, έτσι. Το άσχημο είναι να σε παρατήσουν χωρίς να σου δώσουν μία αιτία, μία εξήγηση.
1: Εμφανίζονται μετά από χρόνια και σε παρακαλάνε,
3: ναι,
1: και σου λένε σε παρακαλώ, έκανα λάθος, σε θέλω πίσω.
0: Άμα στο πει μετά από χρόνια, α πούμε, σε ικανοποιεί εσένα, ό,τι και να σου πει.
3: Μετά από χρόνια, τι νόημα έχει πια, έχει προχωρήσει τη ζωή σου. Αλίμονο να μείνει εκεί.
0: Μπράβο, Σοφία.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Είστε εξαιρετική.
0: Πάμε στα social media που ο καθένα κλείνεται εκεί στο μικρό κοσμό του και περνάμε, σου λέει, πάνω από 6 χρόνια τη ζωή μα εκεί. Αν υπολογιστεί ότι ένα προσδόκιμο ζωή περίπου 73 ετών, ο συνολικό χρόνο που αφιερώνεται στα social media ξεπερνά τα 6 χρόνια.
1: Σε όλα τα πράγματα υπάρχει το καλό και το κακό. Ωραία.
0: Θέλω να πω, ακούγεται ένα 6 χρόνια από τη ζωή σου.
1: Πόσα χρόνια περνάμε στην κίνηση, κύριε, εσύ που έγραψες το άρθρο?
0: Αυτό
1: είναι το πρόβλημα. Όχι το πόσα χρόνια περνάμε στο κινητό μας, στο σπίτι μας, στην ασφάλεια με το air condition μας.
0: Σκορπάτε τον πανικό στον κόσμο και λέτε ένα 6 χρόνια στα 73.
1: Πόσα χρόνια περιμένουμε στα ταμεία των σούπερ μάρκετ?
0: Καταρχάς, εγώ θα ζήσω πάνω από 73.
1: Αργύρι, δεν θέλω να σε τρομάξω, αλλά θα μας θάψεις όλους έναν-έναν ξεχωριστά.
0: Πάντα σε αυτό καταλήγουμε και μ' αρέσει.
1: Μα είναι και η αλήθεια, άλλωστε. 650 άνθρωποι παγκοσμίω βρίσκονται στην κατάψυξη. Όχι στην κατάψυξη του σπιτιού τους.
0: Όχι, φαντάζομαι.
1: Αλλά έχουν καταψυχθεί με κρυονική, ελπίζοντας ότι η μελλοντική τεχνολογία θα μπορέσει να τους επαναφέρει κάποια στιγμή στη ζωή.
0: Πώς την παίρνεις αυτή την απόφαση?

0: Αν ήξερα ότι θα μπούμε όλοι μαζί στην κατάψυξη.
1: Τι λες, παιδάκι μου, θα μπω στην κατάψυξη μαζί σου.
0: Είσαι ήδη στην κατάψυξη, εσύ.
1: Όχι, όχι, μαζί σου δεν μπαίνω στην κατάψυξη. Θα μπω με κάνα αγκουράκι, με καμιά.
0: Τα αγκούρια δεν μπαίνουν στην κατάψυξη. Άμα θέλει όμω, μπορεί να φορεωρώ το κοιμά. Να σε βάλουμε παρά. Ξυπνήσει να έχει και κάτι να φά.
1: Στάντι! Ένα όνομα.
2: Λαμπρινή.
0: Ένα φυτό.
2: Λίανθο.
1: Το βάζουμε στη σαλάτα, το κάνουμε και ντολμάδε.
2: Λουκουμάδε θα πω.
1: Ωραία. Μια πόλη.
2: Επόμενο.
1: Ένα φαγητό.
2: Πάμε λουκουμάδε.
1: Τον αγαπάς το λουκουμά, ε.
2: Πολύ.
1: Φαίνεται. Πολύ. Το βάζεις και στη σαλάτα και το κάνεις και ντολμάδες το λουκουμά.
2: Γλυκανάλατα, όλα μαζί, γιατί όχι.
1: Ο επικεφαλής της NASA, λοιπόν, προσπάθησε να εμψυχώσει, υποσχόμενος ότι θα στείλει μια ποδοσφαιρική μπάλα στη Σελήνη αν κατακτήσει τον τίτλο. Στο πλαίσιο της διοργάνωσης.
0: Θα πιστεύουν ότι είμαστε τελείως βούρλα. Γιατί θα λένε, ο ένας έχει στείλει μια μπάλα, ο άλλος έχει στείλει ένα βινίλιο, ο άλλος έχει στείλει.
1: Τι γίνεται, παιδιά.
0: Το βρακί του. Θα λένε, ρε παιδιά, τα σκουπίδια σας μας πετάτε στο διάστημα, αν είναι δυνατόν. Και φαντάσου να σου λένε οι εξωγήινοι, αχ, ένα παιδάκι πέταξε κατά λάθος την μπάλα του στο διαστημικό τέτοιο. Ας την πετάξουμε πίσω. Ποιος θα τη φάει στο κεφάλι. Αυτό είναι το χειρότερο. Είμαι σίγουρη ότι θα τη φάω εγώ.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Τι κάνουμε?
1: Καλά, εσείς?
3: Δημήτρη, πώς είμαστε? Ναι.
1: Εγώ είμαι. Σαν να έχεις καταλάβει ποιος είμαι εγώ όμως.
3: Έχω αργύρι μου, έχω
0: καταλάβει. Έλα ρε Δημήτρη! Τι κέρδισες, βρε Δημήτρη μου, ξέρεις?
3: Θεωρώ κάτι ακούω, σπέτσες, τι φάση.
1: Σπέτσες, ρε φίλε, φεύγεις κατευθείαν για σπέτσες με το έτερο σου ήμιση που το έχεις σε εκτίμηση και το αυτοκινητάκι σου, βέβαια.
3: Να είστε καλά, παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7. Give me, give me, give me.

κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 98 091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό. We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on KISS FM

0: θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurants Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Πιεσάντο, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
2: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα.

0: Τος Δευτέρας, Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Στην εξωτική παραλία του Ανεμόμυλου στην Φινικούντα, εκεί όπου το γαλάζιο της θάλασσας συναντά την απόλυτη χαλάρωση, σας περιμένει το Sun and Sea Restaurant Beach Bar. Βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και οι στιγμές σας γίνονται οι πιο όμορφες αναμνήσεις του καλοκαιριού. Ξεκινήστε την ημέρα σας με brunch και premium καφέ, απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ στο Beach Bar και αφαιθείτε στις γεύσεις της ελληνομεσογειακής κουζίνας του εστιατορίου με πιάτα που θα σας ταξιδέψουν και θα σας μείνουν αξέχαστα. Άνετο πάρκινγκ για να απολαμβάνετε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Sun and Sea Beach Bar Restaurant στον Ανεμόμυλο Φινικούντας, εκεί όπου το καλοκαίρι έχει γεύση, άρωμα και θέα στο απέραντο γαλάζιο. Sun and Sea. Ζήστε το καλοκαίρι όπως του αξίζει. Νήσι, the club, follow the lights. Νήσι, West Coast, Καλαμάτα. Νήσι, the club, chase what you feel. Νήσι, weekends.
0: Τα Gazarte Nights σε συνεργασία με τον Gazarte έρχονται στην Αβαρίνο Αγκόρα φέρνοντας τον Πάνο Μουζουράκη στη σκηνή. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8 έντεχνος και pop ήχος συνδυάζονται με τη θεατρικότητα και την αυθόρμητη σκηνική του παρουσία σε μια μοναδική μουσική εμπειρία που ξεχωρίζει. Μια βραδιά που αξίζει να ζήσετε. Ναβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη για όλους. Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη. Με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23ης Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210 63.
1: Genesis Men's Fashion. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion. Στο Ακρογιάλι Beach Bar στην πανέμορφη Λούτσα Φινικούντας σε περιμένει ένας μοναδικός χώρος μέσα στο πράσινο, δίπλα σε μια παραλία με χρυσή άμμο και κρυστάλλινα νερά. Από τον πρωινό σου καφέ και λαχταριστά snacks ή ένα ποτό με θέα το απέραντο γαλάζιο. Και φυσικά μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το αγαπημένο Mix Grill, μια γευστική εμπειρία. Αυτό το καλοκαίρι το ραντεβού σας είναι στο Ακρογιάλι Beach Bar στην Λούτσα Φινικούντας, εκεί που η θάλασσα, η φύση και η φιλοξενία γίνονται ένα. Ακρογιάλι Beach Bar. Ζήσε το καλοκαίρι σου. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210 69 444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες. Εδώ είμαστε και σήμερα στην παρέα της Πέμπτης, πρώτα τελευταία της εβδομάδας, 2 του Ιουλίου σήμερα. Σας καλημερίζω και σας καλώς ορίζω στον Kiss. Πίσω από το μικρόφωνο μου μέχρι τη μία, Μάνος Ιβογιωργάκης. Lily was here, Dennis DeCamp. Βέβαια είναι διασκευή του ομώνυμου τραγουδιού του Dave Stewart, των Eurythmics, αν θυμάστε. Ελπίζω να περάσουμε πολύ όμορφα και σήμερα.

Να δούμε και τον καιρό για την σημερινή μέρα. Θα έχουμε πάρα πολύ ζεστή και σήμερα. Λογικό, αν μπαίνουμε στην καρδιά του καλοκαιριού σιγά σιγά. Ο υδράργυρος στους 34 βαθμούς στις 3 το μεσημέρι. Για αύριο Παρασκευή θα έχουμε πάρα πολύ ψηλή θερμοκρασία, παιδιά. Στους 37 βαθμούς θα φτάσει ο υδράργυρος στο πικ στις 3 το μεσημέρι. Ενώ για το Σάββατο θα έχουμε ναι μεν ηλιοφάνεια, αλλά μετά τις 3 προβλέπεται ασθενή βροχόπτωση και σύμφωνα με τα δεδομένα που μας δίνει η ΕΜΗ για την πόλη θα έχουμε καταιγίδα στις 6. Το κύριο χαρακτηριστικό δε είναι ότι με ασθενή βροχόπτωση στις 3 η εξωτερική θερμοκρασία θα είναι στους 34, αλλά το σώμα μας θα την εισπράττει σαν 38. Ενώ στις 9 το βράδυ θα έχουμε 28 βαθμούς Κελσίου με ασθενή βροχόπτωση. Γενικά προβλέπεται άστατος καιρός το Σάββατο, κυρίως μετά τις 3 το μεσημέρι. Την Κυριακή τώρα 5 Ιουλίου στις 12 το μεσημέρι θα έχουμε 34, θα είναι η ανώτατη θερμοκρασία της ημέρας και υπάρχει το ενδεχόμενο ασθενούς βροχόπτωσης μετά τις 6 το απόγευμα. Στους 28 βαθμούς Κελσίου γύρω στις 9 το βράδυ θα έχουμε πάρα πολύ ζέστη και προσωπικά χαίρομαι, εντάξει, δεν λέω ότι μου αρέσει η βροχή, αλλά ώρες αυτή η ανυπόφορη ζέστη με αποσυντονίζει πραγματικά. Πιστεύω να σημαίνει το ίδιο και με εσάς, οπότε καλό θα είναι να έχουμε λίγο νερό, να ρίξει τη θερμοκρασία, να μπορέσουμε και εμείς έτσι να απολαύσουμε το καλοκαίρι λίγο πιο άνετα, λίγο πιο ήρεμα και χωρίς τις υψηλές θερμοκρασίες. Μέχρι να κατεμάσω το καφεδάκι θα ακούσουμε την Lady Gaga στο Abracadabra και αμέσως μετά το Messi με την Lola Young.

0: Πολύ πολύ αγαπημένη η Λόλα Γιάνγκ με το Μέση. Θα πάμε την επόμενη βολτούλα στα μαγαζιά και σε περίπου 4 με 5 λεπτά και επιστρέφουμε για να ξεκινήσουμε σιγά σιγά τα νέα της ημέρας. We'll be back with the biggest hits. Stay
1: tuned on Kiss FM. Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210-62320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες.
2: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970-57-7450. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
1: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr. Το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210-27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Το Pithos Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence δεν είναι απλώς ένα εστιατόριο. Είναι ένα σημείο στα βουνάρια, λίγο πριν την Κορώνη, όπου η θέα κυριολεκτικά σε αφοπλίζει. Το μπλε του μεσνιακού κόλπου απλώνεται μπροστά σου χωρίς τέλος. Οι γεύσεις σε προκαλούν και οι νύχτες έχουν άλλη ένταση. Δημιουργική ελληνική κουζίνα με την υπογραφή του σεφ Αθανάσιου Αθανασόπουλου. Premium κοπές από διάσημες φάρμες της Αμερικής. Λίστα κρασιών με επιλεγμένες ελληνικές ετικέτες που αφηγούνται τον τόπο σε κάθε γουλιά. Πίθος Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence. Βουνάρια Μεσσηνία. Εκεί όπου το φως, η θάλασσα και η γεύση γίνονται ένα. Instagram Πίθος Restaurant. Reservation 27-250-41-200. Υποχρεωτική κράτηση.
3: Ανακάλυψε την Ναβαρίνο Αγκόρα, την ανοιχτή αγορά της Κώστα Ναβαρίνο. Street food και γεύσεις από όλο τον κόσμο, shopping από Έλληνες και διεθνείς designers, το Playmobil Kids Park για τα παιδιά, θερινό σινεμά, ξεχωριστά events και live εμφανίσεις, τον Pop & Tonic κάθε Πέμπτη και Σάββατο. Απόλαυσε το Golden Hour με καθημερινές προσφορές σε φαγητό και ποτό στο ηλιοβασίλεμα. Ναβαρίνο Αγκόρα, κάθε μέρα με ελεύθερη είσοδο. Το σημείο συνάντησης του καλοκαιριού.
4: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
5: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
4: Τριγκυλίδας Travel.
5: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
4: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
5: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
4: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
5: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
4: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
5: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
4: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρου 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27210-99900
5: ή στο www.trigilidas.gr.
4: Trigilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
1: Peacock Coffee and Brunch Spot Center Town Κέντρο Πόλης Νέδοντος 66 Παραπλεύρος Αριστομένους Peacock Pick and Go Homemade Pites Γαλλικές Μπακέτες and More High Quality Coffee Drinks Peacock Coffee and Brunch Pick and Go Delivery 27 20 120 123 Menu Details E-Food Box Wolf Peacock Pick and Go
2: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr

Εδώ είμαστε στον Kiss, 37 λεπτάκια μετά τις 10, πρώτη τελευταία παρέα της εβδομάδας, 5η 2 του Ιούλη. Ελπίζω να περάτε πολύ πολύ όμορφα. Σε αυτό το σημείο επιτρέψτε μου να καλημερίσω τους φίλους και τις φίλες που έστω και αυτήν την ώρα σύντονες Canson Keys. Είμαι ο Μάνος Υπογεωργάκης και παρέα θα πάμε μέχρι τη μία το μεσημέρι. Τα λεξιπρόθεσμα χρέη, για να ξεκινήσουμε μετά της οικονομίας, προς την εφορία αυξήθηκαν στα 114,57 δισεκατομμύρια ευρώ. Με το μεγαλύτερο μέρος να συγκεντρώνεται σε λίγους μεγαλοφιλέτες. Μόλις το 0,24% των οφειλετών χρωστά το 86,5% του συνολικού ποσού, ενώ περίπου 1,2 εκατομμύρια πολίτες έχουν οφειλές κάτω των 50 ευρώ. Από το συνολικό χρέος, τα 35,5 δισεκατομμύρια θεωρούνται ανεπίδεκτα εισπράξεις, απίστευτο ποσό, και το πραγματικά εισπράξιμο χρέος θα περιοριστεί στα 79 δισεκατομμύρια. Παράλληλα, μόνο το 6,83% των οφειλετών έχει ενταχθεί σε ρυθμίσεις. Τέλος, για την ενίσχυση των εισπράξεων, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών προωθεί νέες ρυθμίσεις, όπως τις 72 δόσεις, τη διερεύνηση του εξοδικαστικού μηχανισμού και βέβαια τις διευκολύνσεις για τους συνεπείς οφειλέτες. Αυτό όμως που μου κάνει εντύπωση είναι το εξής, ότι τα 35,5 δισεκατομμύρια θεωρούνται ήδη ανεπίδεκτα εισπράξεις. Φανταστείτε ποιοι τα χρωστάνε.

Λίγο πριν ακούσαμε την Miley Cyrus στο Easy Lover και τώρα το PowerPlay της εβδομάδας από την Peggy Goo μαζί με την Ira Star στο Woman. Συνεχίζουμε με τα νέα της ημέρας. Δυστυχώς έχουμε τέλος εποχής για τον προσωπικό γιατρό, αφού το νέο νομοθετικό πλαίσιο βάζει πλέον τέλος στην υπόσχεση για πλήρως δωρεάν πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Πλέον εμείς οι πολίτες μπορούμε να επιλέγουμε ιδιώτες παθολόγους και γενικούς γιατρούς χωρίς όμως σύμβαση με τον ΕΟΠΗ, αναγκαστικά καταβάλλοντας οι ίδιοι την αμοιβή μας. Η αλλαγή τώρα αποδίδεται στη χαμηλή συμμετοχή των ιδιωτών γιατρών στο σύστημα. Σήμερα υπηρετούν 5.534 προσωπικοί γιατροί, εκ των οποίων οι 4.054 είναι δημόσιοι και μόλις 1.482 είναι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ. Παράλληλα τώρα, αυτό είναι το περίεργο, το 37,7% των δικαιούχων δεν έχει ακόμα εγγραφή σε προσωπικό γιατρό, γιατί υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι προτιμούν στους δικούς τους γιατρούς που έχουν τόσα χρόνια και λίγο πολύ δυσκολεύονται να τους αποχωριστούν και να ενταχθούν στον προσωπικό γιατρό, ενώ πολλοί έχουν επιλέξει γιατρούς μακριά από τον τόπο κατοικίας τους προκειμένου να αποφύγουν τις κυρώσεις που προβλέπονταν τα προηγούμενα χρόνια. Κρίμα. Ήταν ένα πολύ καλό μέτρο, πιστεύω, ο προσωπικός γιατρός, τον έχω χρησιμοποιήσει και τον χρησιμοποιώ ακόμα και εγώ, αλλά και τόσοι από εσάς. Είναι κρίμα όμως, γιατί από εδώ και πέρα, αναγκαστικά, όπου πάμε, θα πρέπει πολύ απλά να πληρώσουμε.

0: something I want to talk about.
1: Πιστεύω ότι ήταν ζήτημα χρόνου η νέα του συνεργασία μετά από την κοινή του εμφάνιση στο Coachella. Ο λόγος για την Madonna αλλά και την Sabrina Carpenter, οι οποίοι ήρθαν στην παρέα με το Bring Your Love. Αμέσως μετά θα πάμε την επόμενη βολτούλα στα μαγαζιά. Μην φύγετε όμως, έχουμε πάρα πολλά ενδιαφέροντα θέματα να αναλύσουμε, και μάλιστα αμέσως μετά το break, μεταξύ των άλλων θεμάτων που θα έρθουν στην παρέα, είναι και το μεταναστευτικό, αφού έχω μπροστά μου ένα άρθρο που έχει σαν τίτλο «Άσυλο bonus 250 ευρώ σε δικηγόρους για τις εθελούσιες επιστροφές των μεταναστών». Όλα αυτά βέβαια και πολλά άλλα ενδιαφέροντα θεματάκια στη συνέχεια. Μην φύγετε, σε περίπου 5 λεπτάκια είμαστε εδώ.
2: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιό βασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35, ή στο eFood Instagram Petravi Restaurant.
3: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss.

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
1: Το Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές, θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια, ρολόγια, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φρατζίδιο, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr.
2: Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά με ένα ταξίδι. Και φέτος το ταξίδι οδηγεί στη Μεσσηνία. Με αφορμή την προβολή της πολυαναμενόμενης ταινίας Οντίσσια του Κρίστοφερ Νόλαν, η Κώστα Ναβαρίνο σας προσκαλεί σε μια μοναδική γιορτή πολιτισμού στη Ναβαρίνο Αγκόρα. Ζωντανή μουσική με την Ευανθία Ρεμπούτσικα. Ένα εντυπωσιακό drone light show που φωτίζει τον ουρανό. Και μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στον κινηματογράφο, τη μουσική και τον πολιτισμό. Παρασκευή 17 Ιουλίου. Ώρα προσέλευσης 7:30. Είσοδος ελεύθερη για το κοινό. Μια εμπειρία που δεν βλέπεις απλώς. Τη ζεις. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το www.navarinoagora.com.
1: Στην παραλία του Νέου Ίτυλου θα συναντήσετε το Καμάρα All Day Bar. Ξεκινήστε την ημέρα σας με αρωματικό speciality coffee και απολαύστε brunch. Χαλαρώστε στις άνετες ξαπλώστρες της παραλίας και αφήστε το γαλάζιο της μάνης να σας ταξιδέψει. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, το Καμάρα All Day Bar προσφέρει γευστικές επιλογές, all day food, δροσερά ροφήματα και μοναδικά cocktails με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καμάρα All Day Bar στην παραλία Νέου Ίτυλου, εκεί που η χαλάρωση συναντά τη γεύση και το καλοκαίρι αποκτά τον δικό του προορισμό. Καμάρα All Day Bar. Live every moment.
3: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στον Kiss FM 89. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
4: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Καλαμάτα. Έλα να τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα 6 Ιουλίου από τις 7.30 έως τις 8.30 το βράδυ στο Grand Hotel Ναβαρίνου 37 στην Καλαμάτα. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
3: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

Επιστρέψαμε εδώ στον Kiss. Τρολόι δείχνει 6 λεπτάκια μετά τις 11. Πάντα ελπίζω ότι περνάτε πολύ πολύ όμορφα στην σημερινή μας παρέα. Είναι η πρώτη τελευταία της εβδομάδας, 2 του Ιούλη σήμερα. Και πάμε σε αυτό που σας είχα προειδεάσει λίγο πριν το break. Νέα κοινή υπουργική απόφαση θεσπίζει αλλαγές στη δωρεάν νομική καθοδήγηση των ετούντων άσυλο, δημιουργώντας το πιστοποιημένο μητρώο δικηγόρων και συνδέοντας μέρος της αμοιβής τους με την επιτυχή ολοκλήρωση εθελουσίων επιστροφών. Αυτά για τους μετανάστες. Οι δικηγόροι θα αμείβονται με 160 ευρώ ανά συνεδρία, ενώ θα αναβάνουν επιπλέον 250 ευρώ όταν ο ετών άσυλο επιλέγει να ολοκληρώσει την εθελουσία επιστροφή εντός 2 μηνών από την ενημέρωση. Οι συνεδρίες θα πραγματοποιούνται κυρίως ομαδικά, με προτεραιότητα στις διαδικασίες συνόρων. Η νομική καθοδήγηση θα αφορά η ενημέρωση για τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τις διαδικασίες ασύλου, χωρίς όμως να περιλαμβάνει πλήρη νομική εκπροσώπηση. Παράλληλα, θεσπίζεται ασυμβίβαστο, το οποίο απαγορεύει στους δικηγόρους του Μετρώου να αναλαμβάνουν στη συνέχεια τους ίδιους ετούντες ως ιδιώτες πελάτες. Αυτά μας έρχονται από την κοινωνία, θα λέγαμε, με τους μετανάστες και ένα άσυλο 250 ευρώ σε δικηγόρους για τις εθελουσίες επιστροφής στους μετανάστες. Λίγο πριν ακούσαμε μια νέα κυκλοφορία από τους Τρινάκρια με την Αλεξάνδρα Σταν, με samples από μια μεγάλη επιτυχία της δεκαετίας του 80, ένα ακόμα τραγούδι που έχει να παντρέψει το χθες με το σήμερα, όπως τόσα και τόσα και ακόμα περισσότερα στο μέλλον. Το τραγούδι είχε τον τίτλο We Are Free και πιστεύω ότι σε αυτό το σημείο ήρθε η ώρα να θυμηθούμε λίγο μαζί, κάνοντας έτσι παράλληλα το πρώτο μας throwback στην original επιτυχία των Bronski Beat του Jimmy Somerville και της παρέας του στο Small Town Boy.

Μας κέρασε και το σπεσάκι της ημέρας η Σαμπρίνα Κάρπεντερ, 15 μετά τις 11. Πέμπτη σήμερα, 2 του Ιούλη, πρώτη τελευταία βαρέα της εβδομάδας. Ελπίζω ότι περνάτε πολύ πολύ όμορφα και βέβαια να συνεχίσουμε τα νέα της ημέρας. Η πρώτη ανεξάρτητη έκθεση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την Τεχνητή Νοημοσύνη είναι γεγονός και μάλιστα προειδοποιεί ότι η ανάπτυξή της εξελίσσεται ταχύτερα από την ικανότητα των κυβερνήσεων να τη ρυθμίσουν, δημιουργώντας σημαντικές ευκαιρίες αλλά και σοβαρούς κινδύνους. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, υπάρχει αυξανόμενος κίνδυνος κακόβουλης ή ανεξέλεγκτης χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης, ενώ η υπολογιστική ισχύ παραμένει συγκεντρωμένη κυρίως στις ΗΠΑ και την Κίνα, διευρύνοντας έτσι το ψηφιακό χάσμα. Παράλληλα, η περιορισμένη υποστήριξη γλωσσών από τα συστήματα AI μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρά λάθη ακόμα και σε κρίσιμους τομείς όπως είναι η υγεία. Η έκθεση τέλος επισημαίνει ότι τα λεγόμενα deep fakes, η παραπληροφόρηση αλλά και η χειραγώγηση της κοινής γνώμης αποτελούν μια απειλή για τη δημοκρατία, ενώ τονίζει πως πολλά κράτη δεν διαθέτουν ακόμα την απαραίτητη τεχνογνωσία για την αποτελεσματική εποπτεία και τη διακυβέρνηση της τεχνητής νοημοσύνης.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Θεωρείο σημαίνει θέαμα, θεωρία, δόγμα. Το θεωρείο για wine lovers, food, coffee and drinks στον πεζόδρομο Αρεόπολης είναι μια θεωρία της γεύσης, ένα δόγμα της καλής διαβίωσης, ένα θέαμα για αισθήσεις. Θεωρείο Ενωτέκα. Wine, coffee, food and drinks. Στην Μάνη, στον πεζόδρομο Αρεόπολης. Instagram, Θεωρείο Αρεόπολη.
2: Κωνσταντίνος Αργυρός, Live on the Green.
3: Έρχεται στην Κώστα Ναβαρίνο, στο Ναβαρίνο Hills, για μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία.
2: Ένα από τα highlights της σεζόν.
3: Στις 18 Ιουλίου, στις 8.30 το βράδυ, ο Κωνσταντίνος Αργυρός ανεβαίνει στη σκηνή με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, έντονη ενέργεια και βαθύ συνέστημα σε μια μοναδική live εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Μεσημείας.
2: Μια βραδιά όπου μουσική, ατμόσφαιρα και τοπίο γίνονται ένα.
3: Εισιτήρια και κρατήσεις διαθέσιμα μέσω more.com. 18 Ιουλίου, 8.30 το βράδυ. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, Live on the Green. Be there.
1: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
4: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
1: Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar, Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks, signature cocktails and drinks. Blended coffee, brunch, international music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe. Live the moment. Every day. Instagram, Lemon Drops Beach Bar. Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Σπούδασε στην Καλαμάτα. Λακωνικής 152. Τηλέφωνο 27210 20140. delta360.gr.
1: δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης. Η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια, η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας. Το εστιατόριο Ακτίνοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτίνοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτίνοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτίνοκ. Reservation 27-210-23-860. Από τα γέλια των παιδιών στα γέλια της παρέας. Το παλιό δημοτικό σχολείο στο Ζιζάνι Μεσσηνίας έγινε ο νέος χώρος συνάντησης. Με διάθεση παρεΐστικη, αυθεντικές γεύσεις, μεζέδες που μπαίνουν στη μέση, παραδοσιακή ελληνική κουζίνα και βραδιές που δεν θες να τελειώσουν. Εδώ οι αναμνήσεις του χθες συναντούν τις πιο όμορφες στιγμές του σήμερα. Το παλιό σχολείο στο Ζιζάνι Μεσσηνίας. Μια παρέα, ένα τραπέζι, χίλιες ιστορίες. Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές πάντα μας φέρνουν ξανά κοντά.

0: Νέα κυκλοφορία εδώ στον Kiss, καθώς το ρολόι δείχνει 40 λεπτά για μετά τις 12 από την Adele και το I Need Somebody, προηγήθηκαν οι Clean Bandit, το Sean Paul και η Anne Marie στο πολύ αγαπημένο Rockabye. Πάμε τώρα σε μια είδηση που μόλις πριν από λίγα λεπτά είδε το φως της δημοσιότητας. Μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων σημειώθηκε στον πύργο, έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου πολυκατοικίας. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας για την κατάσβεση της φωτιάς. Παράλληλα, για προληπτικούς λόγους, κλήθηκε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, καθώς οι πρώτες καταγραφές έκαναν λόγο για πιθανό τραυματισμό. Σύμφωνα τώρα με τις πρώτες πληροφορίες, η εστία εντοπίζεται στην εσωτερική μονάδα κλιματιστικού, από όπου και επεκτάθηκε γρήγορα στο χώρο του σαλονιού. Η έγκαιρη όμως και αποτελεσματική επέμβαση των πυροσβεστών αποδείχτηκε καθοριστική, καθώς απέτρεψε περαιτέρω εξάπλωση στο υπόλοιπο σπίτι, περιορίζοντας το συμβάν μόνο σε υλικές ζημιές. Από το διαμέρισμα απομακρύνθηκαν με ασφάλεια μια γυναίκα και ο ανήλικος γιος της και οι δυο μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο του Πύργου προκειμένου να υποβληθούν στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, χωρίς η κατάστασή τους ευτυχώς να εμπνέει καμία ανησυχία. Αξίζει βέβαια να σημειωθεί ότι βάσει των ίδιων πληροφοριών στο συγκεκριμένο κλιματιστικό είχαν προηγηθεί εργασίες συντήρησης μόλις την προηγούμενη μέρα.
1: Kiss 90s to now.
2: Γιατί ακούω όλα τα τραγούδια που αγαπώ, τα ξένα, βάζετε και καινούργια, βάζετε και παλιά.
1: Kiss 90s to now.

για εμάς στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής στο νέο Ίτυλο Ανατολικής Μάνης. Το ψάρι είναι η ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής στο νέο Ίτυλο σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολοχτυπό μακαρονάδα, το ψητό λιαστό χταπόδι και τις πιο νόστιμες παγκοσμίως κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς στον Μαύρο Πειρατή το ψάρι δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι μάνη. Facebook, ψαροταβέρνα, Μαύρος Πειρατής. Νέο Ίτυλο, Ανατολική Μάνη.

10 λεπτάκια πριν τις 12 εδώ στον Εκείς. Ελπίζω πάντα ότι περνάτε πολύ πολύ όμορφα. Καλώς ήρθατε εσείς που έστω και αυτήν την ώρα συντονιστήκατε στον Κείς, στο Κίσα του Κόρκ της 5ης 2 του Ιούλη. Είμαι ο Μάνος Ιβογεωργάκης και παρέα θα πάμε μέχρι τη 1 το μεσημέρι, όπως κάνουμε εξάλλου κάθε μέρα από τις 10 το πρωί. Όπως είπα και χθες, ο καλλιτεχνικός χώρος της χώρας μας έγινε ακόμα πιο φτωχός. Χθες είχαμε τον θάνατο του Μιχάλη Μόσιου, του θρυλικού Ταμτάκου. Σήμερα έφυγε από τη ζωή στα 85 της χρόνια η Τζέννη Ζαχαροπούλου στο νοσοκομείο Σωτηρία, όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες μέρες. Η Τζέννη Ζαχαροπούλου ήταν μία από τις πιο αξιόλογες ηθοποιούς που σημάδεψαν τη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου αλλά και της τηλεόρασης, αφήνοντας ένα ανεξίτηλο στίγμα με τις ερμηνείες της. Τα ξημερώματα σήμερα η αγαπημένη ηθοποιός άφησε την τελευταία της πνοή, όπως είπα, στο Σωτηρία, στην ηλικία 85 ετών. Η Τζέννη Ζαχαροπούλου γεννήθηκε το 1941. Στη Λευκάδα, αποφύτησε από τη σχολή Κατσέλη και στη συνέχεια πραγματοποίησε τριετή περιοδία σε όλο τον κόσμο με τον σπουδαίο σκηνοθέτη Δημήτρη Ροντήρη, ερμηνεύοντας ρόλους κλασικού ρεπερτορίου. Το μεγάλο κοινό την γνώρισε μέσα από την συνεργασία της με την Αλίκη και τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ, ενώ η καριέρα της εκτείνεται τόσο στον κινηματογράφο όσο και στην τηλεόραση με ρόλους που έγιναν σταθμοί. Στην τηλεόραση πρωταγωνίστησε σε σειρές που χάραξαν εποχή, όπως ο Γιούγκερμαν, η Πανθέη, η Γειτονιά μας, αλλά και η Φρουρή της Αχαΐας. Στον κινηματογράφο τώρα η Ζαχαροπούλου εμφανίστηκε σε μια σειρά από αξιομνημόνευτες ταινίες, όπως τη Λεωφόρο του Μίσους του 68, Πεθαίνω κάθε ξημέρμα του 69, Ορατό της 0 του 70, Ένα αστείο κορίτσι του 70, Σ' αγαπώ του 71, Η κόρη του ήλιου της ίδιας χρονιάς και ξανά προς τη δόξα τραβά το 1980, Τροχονόμος Βαρβάρα το 81, Θανάσης ο Ισιόδοξος το 89 και τέλος το κόκκινο τριαντάφυλλο σου έκοψα το 1993. Από όλους εμάς εδώ στον Κις, θέρμα συλληπιτήρια στην αείμνηστη Τζέννη Ζαχαροπούλου και βέβαια στους οικείους της.

εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός Γιάλωβα.

0: Every Sunday evening, Koa exclusive events. Touch me in the morning.
1: What the... Nome Street Food Culture. Δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα

0: Δευτέρας, Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η Ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η Ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα γνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φινικούντα.
0: Τα Gazarte Nights, σε συνεργασία με τον Gazarte, έρχονται στην Αβαρίνο Αγκόρα, φέρνοντας τον Πάνο Μουζουράκη στη σκηνή. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8, έντεχνος και pop ήχος συνδυάζονται με τη θεατρικότητα και την αυθόρμητη σκηνική του παρουσία σε μια μοναδική μουσική εμπειρία που ξεχωρίζει. Μια βραδιά που αξίζει να ζήσετε. Ναβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη για όλους. Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη. Με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721 063 690.
1: Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα? Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στον χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρδένια, γλυκές και αλμυρές κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια, πεζόδρομος Φινικούντας. Instagram Γκαρδένια Φινικούντα.
2: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
3: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
2: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
2: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
3: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
2: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
3: Τηλέφωνα 2725 041 232 και 6945 100 735.
2: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
1: Πού πάμε? Στον Μόλο στη Φινικούντα. Για απολαυστικό καφέ, brunch από το πρωί, sweets κάθε ώρα της ημέρας και μοναδικά cocktails όσο πέφτει ο ήλιος. Η καλύτερη παρέα, η πιο όμορφη θέα που σε κάνουν να θέλεις να ξανάρθεις. Πάμε στον Μόλο στην Φινικούντα. Μόλο, το All Day Coffee Bar στην καρδιά της Φινικούντας. Θα γίνει το στέκι σου.

το ρολόι εδώ στην Κίνηση δείχνει 7 λεπτά και μετά τις 12. Ξεκινάμε το πρώτο τελευταίο ημίωρο στην πρώτη τελευταία παρέα της εβδομάδας. Είμαι ο Μάνος Ιβογεωργάκης και ελπίζω να περνάτε πολύ πολύ όμορφα. Μέχρι τη μία θα είμαστε μαζί. Συνεχίζουμε τα νέα της ημέρας. Δεμένα θα παραμένουν τα πλοία στο λιμάνι της Ραφίνας αύριο Παρασκευή λόγω της 24ωρης απεργίας που πρόκειται να πραγματοποιήσουν οι ναυτικοί με αποτέλεσμα τις ακυρώσεις δρομολογίων από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Σύμφωνα με την Πανελλήνια Ένωσή τους, δεν θα πραγματοποιούνται δρομολόγια από και προς το λιμάνι της Ραφίνας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 6 το πρωί του Σαββάτου, ενώ έχει προγραμματιστεί και απεργιακή κινητοποίηση στις 10. Στο επίκεντρο βρίσκονται ζητήματα ασφαλείας τόσο για τα πληρώματα όσο και για τα πλοία. Τα ναυτεργατικά σωματεία υποστηρίζουν ότι η κατάσταση στο λιμάνι της Ραφίνας έχει υπερβεί τα όρια ασφαλείας, επισημένοντας ότι οι υφιστάμενες λιμενικές υποδομές αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τον αυξημένο αριθμό των πλοίων. Όπως αναφέρουν, το λιμάνι διαθέτει μόλις 5 θέσεις πρόσθεσης, ενώ καθημερινά εξυπηρετούνται μέχρι και 11 πλοία, γεγονός που κατά την εκτίμησή τους δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για τους ναυτεργάτες, τους επιβάτες αλλά και τους κατοίκους της περιοχής.

Αυτή ήταν και η Bebe Rexha με την συνεργασία της και βέβαια το νέο single μαζί με τον David Guetta στο Sad Girls. Να πάμε λίγο έτσι στα του Hollywood αλλά και του κινηματογράφου, να μιλήσουμε για την βιογραφική ταινία Michael, η οποία όπως όλοι γνωρίζετε ήταν αφιερωμένη στην ζωή του Michael Jackson και η οποία βέβαια τουλάχιστον στο πρώτο μέρος, γιατί θα έρθει και συνέχεια να το ξέρετε, σταματάει πριν ξεσπάσει το σκάνδαλο, πριν τη δεκαετία του 90 που πήγαινε στα δικαστήρια λόγω των μηνύσεων που του είχαν κάνει. Πάντως όπως και να έχει, κατέγραψε η ταινία ένα ιστορικό επίτευγμα στο παγκόσμιο box office, συγκεντρώνοντας περίπου 977 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις και κατακτώνοντας έτσι τον τίτλο της πιο εμπορικής βιογραφικής ταινίας όλων των εποχών. Όχι ότι δεν είναι περίεργο. Η παραγωγή βέβαια της Lionsgate ξεπέρασε ακόμα και την ταινία Oppenheimer του Christopher Nolan, που μέχρι πρότινος κατήχε το σχετικό ρεκόρ, ενώ έχει ήδη αφήσει πίσω το Bohemian Rhapsody για τη ζωή τον Queen, το οποίο αποτελούσε μέχρι πρότινος την πιο επιτυχημένη μουσική βιογραφία. Σε σκηνοθεσία του Antoine Fuqua, η ταινία ακολουθεί, όπως είπα και λίγο πριν, τον Michael στα πρώτα του βήματα με τους Jackson 5 μέχρι την καθιέρωσή του σαν βασιλιά της pop. Τον πρωταγωνιστικό ρόλο, πιστεύω να θυμάστε, αλλά και αν δεν το ξέρετε, να σας το πω, υποδίδεται ο νηψιός του τραγουδιστή, ο Jafar Jackson, ενώ στους ρόλους των γονιών εμφανίζονται ο Colin Domingo και η Nia Long. Η εμπορική τώρα επιτυχία της ταινίας συνοδεύτηκε από πολύ έντονη κριτική. Πολλοί σχολιαστές μάλιστα υποστήριξαν ότι παρουσιάζει μια εξειδανικευμένη εικόνα του Michael, αποφεύγοντας να αναφερθεί σε κατηγορίες για τη σεξουαλική παρενόχληση που είχαν διατυπωθεί εναντίον του. Σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα, σχετικές σκηνές αφαιρέθηκαν από την τελική εκδοχή της ταινίας. Παρά τις αντιδράσεις των κριτικών, το κοινό την αγκάλιασε, δίνοντας πολύ υψηλές βαθμολογίες στην πλατφόρμα αξιολόγησης, κυρίως στο IMDb. Παράλληλα, η προβολή της ταινίας αναζωπήρωσε το ενδιαφέρον για τη μουσική του Michael, με τα τραγούδια του να καταγράφουν εντυπωσιακή άνοδο στις υπηρεσίες streaming, αλλά και τον Billie Jean πλέον να συγκαταλέγεται στα πιο δημοφιλή τραγούδια παγκοσμίως.

0: Εδώ είμαστε στον Kiss, Peggy Goo, Ira Star Woman, 21 μετά τις 12 στο PowerPlay της εβδομάδας. Πάμε λίγο στο μουσικό παλαμό της ημέρας. Η Dua Lipa άνοιξε το Manifesto Library μέσα στο ιστορικό Livraria Lello του Πόρτο, συγκεντρώνοντας 100 λογοκριμένα βιβλία για ελευθερία, ταυτότητα και κριτική σκέψη. Η Dua Lipa δεν είναι βέβαια απλώς μια στάρ που δανείζει το όνομά της σε ένα project. Από το 2021, μέσω της λέσχης βιβλίου Service 95, προτείνει σημαντικά νέους συγγραφείς και πολιτικά βιβλία, αναδεικνυόμενη σε μία από τις πιο αξιόπιστες bookfluencer της εποχής. Τώρα, η βιβλιοθήκη Manifesto είναι μια συνεργασία της Livraria Lello και της λέσχης βιβλίου Service 95 και συγκεντρώνει 100 σύγχρονα λογοκριμένα βιβλία που έχουν αμφισβητήσει την εξουσία και συνεχίζουν να προκαλούν προβληματισμό γύρω από την ελευθερία, την ταυτότητα, τη μνήμη και την κριτική σκέψη. Μερικά μάλιστα έχουν απαγορευτεί για θέματα φυλής ή σεξουαλικότητας και σε ορισμένες περιπτώσεις ο συγγραφέας πλήρωσε με τα λόγια του με τη ζωή του. Αυτά. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το άρθρο, αλλά είναι ακόμα μια κίνηση που έκανε η Dua Lipa, έτσι, άνοιξε βιβλιοπωλείο και βέβαια μιλούν όλοι για αυτό.
1: Ακούω και σε φαν, γιατί παίζει τα τραγούδια με τα οποία μεγάλωσα. Kiss, 90s to now.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Το Pythos Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence δεν είναι απλώς ένα εστιατόριο. Είναι ένα σημείο στα βουνάρια, λίγο πριν την Κορώνη, όπου η θέα κυριολεκτικά σε αφοπλίζει. Το μπλε του μεσνιακού κόλπου απλώνεται μπροστά σου χωρίς τέλος. Οι γεύσεις σε προκαλούν και οι νύχτες έχουν άλλη ένταση. Δημιουργική ελληνική κουζίνα με την υπογραφή του σεφ Αθανάσιου Αθανασόπουλου. Premium κοπές από διάσημες φάρμες της Αμερικής. Λίστα κρασιών με επιλεγμένες ελληνικές ετικέτες που αφηγούνται τον τόπο σε κάθε γουλιά. Πίθος Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence. Βουνάρια Μεσσηνία. Εκεί όπου το φως, η θάλασσα και η γεύση γίνονται ένα. Instagram Πίθος Restaurant. Reservation 27 25 0 41 200. Υποχρεωτική κράτηση.
2: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 0 98 091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
1: Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ίσκιος.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27 21 0 62 320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες.
2: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
1: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27 21 0 27 536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.

Φινικούντα, η διαμονή σας γίνεται πιο ευχάριστη όταν επιλέξετε τα Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Δίπλα στη θάλασσα, εξοπλισμένα για όλες τις ανάγκες μιας οικογένειας, Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Στη Φινικούντα, site bluehouses.gr.

Τελευταίο ημίρο, 40 λεπτά και μετά τις 12 εδώ στον Kiss, DJ Raw vs G Lighter στο Naked, ενώ λίγο πριν ο DJ Bobo από την υπέροχη εποχή των 90s μας θύμισε το Love is All Around. Συνεχίζουμε τα νέα της ημέρας, πάμε να παραμείνουμε στο Hollywood. Ο Jackie Depp, ο γιος του Johnny Depp και της Vanessa Paradis, φαίνεται να ακολουθεί τα βήματα της οικογένειάς του στο χώρο του θεάματος, αλλά πίσω από τις κάμερες. Ο 24χρονος βρίσκεται στο Παρίσι, όπου σκηνοθετεί την πρώτη του ταινία μεγάλου μήκους σε μια σπάνια δημόσια εμφάνιση από τα γυρίσματα. Στο παρελθόν έχει δημιουργήσει μαζί με τον συνεργάτη του τρεις ταινίες μικρού μήκους, με την πιο πρόσφατη το Tug of War, που προβλήθηκε σε φεστιβάλ κινηματογράφου στο Beverly Hills. Παράλληλα, είχε εργαστεί για ένα διάστημα σε εστιατόριο στο Παρίσι, αποφεύγοντας τη δημοσιότητα αλλά και τα φώτα της. Σύμφωνα με όσους τον γνωρίζουν τώρα, προτιμάει μια πιο διακριτική ζωή, ενώ ακόμα και ο πατέρας του έχει αναφέρει ότι ο γιος του δεν έχει εκφράσει επιθυμία να γίνει ηθοποιός, αλλά να κινηθεί δημιουργικά στον κινηματογράφο.

Αλλά και, και μιλήσαμε για κινηματογράφο. Στις 15 του Μέτια στις 15 Ιουλίου έρχεται στη μεγάλη οθόνη η πολυπόθητη Οδύσσεια του Christopher Nolan. Λίγη υπομονή, πλησιάζουν οι μέρες. Γι' αυτό ξέρω και έχουμε μια όμορφη εκδήλωση την Παρασκευή 15 του μήνα στην Κώστα Ναβαρίνα, με αφορμή την παγκόσμια πρεμιέρα της Οδύσσειας. Έχει ακούσει πάρα πολλά ο κόσμος για αυτή την ταινία, ειδικά για την εμφάνιση της ωραίας Ελένη. Τα ξέρετε εξάλλου. Όπως και να έχει, εκατομμύρια αγωνιούν και περιμένουν υπομονετικά να την απολαύσουν στη μεγάλη οθόνη για πρώτη φορά σε IMAX. DNC Cake by the Ocean.

45 μετά τις 12, 15 λεπτάκια πριν ολοκληρώσουμε, να ασχοληθούμε λίγο έτσι με την αθλητική σας ενημέρωση. Και εγώ μαζί με εσάς είδα χθες το παιχνίδι του Βελγίου κόντρα στη Σενεγάλη. Δραματικές εξελίξεις. Εγώ για κάποια στιγμή πίστευα ότι το Βέλγιο θα μείνει εκτός, αλλά τελικά ήρθε η ανατροπή με 2 γκολ σε μόλις 3 λεπτά. Και τελικά επικράτησε 3-2. Και βέβαια η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό παίρνει το δρόμο της επιστροφής σε ένα παιχνίδι για γερά νεύρα. Πολύ όμορφο παιχνίδι, μου άρεσε πάρα πολύ. Επίσης, χθες οι Ηνωμένες Πολιτείες επικράτησαν της Βοσνίας Ερζεγοβίνης με 2-0, περνώντας και εκείνη με τη σειρά της στους 16. Ενώ σε ό,τι αφορά τις σημερινές μεταδόσεις, έχουμε προκριματικά στο Μουντομπάσκετ στις 7 από την ΕΡΤ1 με την αναμέτρηση της χώρας μας με την Ρουμανία. Ενώ στις 10 το βράδυ, στα πλαίσια του Μοντιάλ, μια πολύ μεγάλη αναμέτρηση από την ΕΡΤ2 ανάμεσα στην Ισπανία και την Αυστρία. Να ευχηθώ βέβαια καλή επιτυχία σε όσους στοιχηματίζουν σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Με τους Faithless και το Insomnia προχωράμε τα επόμενα λεπτά και επιστρέφω με την αποφώνηση.

δικαιολογημένα θεωρείται ο ύμνος των 90's, κατά τη γνώμη μου, οι Faithless και το Insomnia, μας φέρνουν στο τέλος και για σήμερα. Ευχαριστώ θερμά που και σήμερα 5η 2 του μήνα ήσασταν στον Kiss. Ελπίζω ότι περάσετε πολύ πολύ όμορφα. Είμαι ο Μάνος Ιβογιοργάκης και ήμασταν μαζί από τις 10 μέχρι τώρα. Αμέσως μετά ο Θοδωρής Σαραντόπουλος, στις 3 ο Γιώργος Λάζαρος, στις 6 ο Αργύρης Μητσέλης και στις 10 το βράδυ ζωντανά από τις Βρυξέλλες ο αγαπημένος σας Γιάννης Μουτσόφουλος έρχεται με το Night Light. Κάθε πρωί 7 με 10 breakfast show 92,9 Kiss, Αργύρης Αγγέλου, Ζω Επρέ. Αμέσως μετά ερχόμαστε εμείς. Να είστε καλά, πολλά πολλά φιλιά σε όλους και σε όλες, να προσέχετε πάρα πολύ και βέβαια αύριο πάλι εδώ, λίγο μετά τις 10 το πρωί. Kiss.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar, Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks, signature cocktails and drinks. Blended coffee, brunch, international music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe, live the moment. Every day, Instagram, Lemon Drops Beach Bar.
2: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
3: Ζήστε τις διακοπές σας στην Καλαμάτα δημιουργώντας τις αναμνήσεις σας στο κατάστημα προϊόντων του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ένωση Μεσσηνίας MU. Τοπικά παραδοσιακά προϊόντα που ταυτίζονται απόλυτα με την γη της Μεσσηνίας. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Pop Καλαμάτα. Ελιές καλαμών και ελιά καλαμάτας Pop. Προϊόντα delicatessen και μέλι από τοπικούς παραγωγούς. Επίσης, βιολογικά οργανικά καλλιτικά με βάση το ελαιόλαδο. Και μαύρη σταφίδα. Στο Μεσσηνία Union μπορείτε να επιλέξετε και εταιρικά δώρα, αλλά και να δημιουργήσετε ένα καλάθι. MU, Ένωση Μεσσηνίας, στο κέντρο της Καλαμάτας, Ιατροπούλου 10, Facebook MU Μεσσηνία, Union Καλαμάτα, Instagram MU Καλαμάτα.
4: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
5: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
6: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
5: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
7: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας, ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721 063 690.
8: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος και βάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι ή κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
1: Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar, Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks, signature cocktails and drinks. Blended coffee, brunch, international music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe, live the moment. Every day, Instagram, Lemon Drops Beach Bar.
9: Στο Ακρογιάννη Beach Bar στην πανέμορφη Λούτσα Φινικούντας σε περιμένει ένας μοναδικός χώρος μέσα στο πράσινο, δίπλα σε μια παραλία με χρυσή άμμο και κρυστάλλινα νερά. Από τον πρωινό σου καφέ και λαχταριστά snacks ή ένα ποτό με θέα το απέραντο γαλάζιο. Και φυσικά μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το αγαπημένο Mix Grill, μια γευστική εμπειρία. Αυτό το καλοκαίρι το ραντεβού σας είναι στο Ακρογιάλι Beach Bar στην Λούτσα Φινικούντας, εκεί που η θάλασσα, η φύση και η φιλοξενία γίνονται ένα. Ακρογιάλι Beach Bar. Ζήσε το καλοκαίρι σου.
10: Το Rise Restaurant.

0: μεσογειακής κουζίνας, λίγο πειραγμένα θα μπορούσα να τα πω. Η ιδιαιτερότητά μας φέτος είναι ότι τα φαγητά μας συνοδεύονται με τα απόλυτα κοκτέιλ. Αν επιθυμείτε κάποιο φρέσκο ψάρι ή κάτι ιδιαίτερο για εσάς, μαγειρεμένο στο ξυλόφουρνο, μπορείτε να το παραγγείλετε. Αφαιθείτε στη μαγεία της θέας. Απολαύστε τα signature cocktail μας και αφήστε μας να σας ταξιδέψουμε σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία αισθήσεων.
1: Horizon, Φινικούντα Μεσσηνίας.
2: Ήχος από κύμα και μυρωδιά από το καλύτερο ψητό της μάνης. Στο νέο Ήτειλο η στάση για φαγητό είναι μία. Ψεσταριά ο Τζίτζης. Δίπλα στο κύμα απολαμβάνετε εκλεκτά ντόπια κρέατα, ζουμερά τυλιχτά, παραδοσιακά παϊδάκια και τη θρυλική μας γρουνοπούλα που θα σας μείνει αξέχαστη. Συνδυάστε τα με την ολόφρεσκη σαλάτα ντάκου και την καλύτερη θέα στην παραλία. Ο Τζίτζης στο νέο Ήτειλο. Η αυθεντική γεύση της μάνης στο πιάτο σας.
1: Καθυστερημένος έλεγχος, ρισκάρεις την ασφάλειά σου, μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού, τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

Λοιπόν, εδώ είμαστε στον Kiss, ακριβώς 6 λεπτά μετά τη μία. Stand by me, ένα τραγούδι του Benny King. Από τους Maxo, Azo και Kasims. Πολύ ωραίο remix. Ξέρω το προς κοντά σας μέχρι τις 3 το μεσημέρι εδώ στον Κίση. Λίγο θα πάμε να δούμε τι καιρό θα έχουμε Σαββατοκύριακο. Την επικαιρότητα που τρέχει αυτή την ώρα. Και αθλητική ενημέρωση προς το τέλος της εκπομπής. Το Μουντιάλ βρίσκεται σε εξέλιξη με συναρπαστικούς αγώνες. Έχουμε και Wimbledon τένις. Ο Τσιτσιπάς έχασε χθες από τον Τζόκοβιτς. Θα τα δούμε όλα αυτά αργότερα. Αλλά πάνω απ' όλα, πολύ καλή μουσική για 2 ολόκληρες ώρες.

Εμφανίστηκε ζωντανά στην πλατεία νερού στο Φάληρο στο πλαίσιο του φεστιβάλ Release Athens 2026. Σε μια sold out συναυλία, έγινε χαμός πραγματικά, δεν ξέρω αν είδατε βίντεο στο Instagram. Μαζί με τους Garbage και τους Pale Blue Eyes. Ο Μόμπι, πολύ αγαπημένος, θα το ξανακούσουμε και στο επόμενο τραγούδι. Εμείς δεν μπορέσαμε να πάμε σε αυτή την εκπληκτική συναυλία. Οπότε να ακούμε εδώ από τον Kiss, αμέσως μετά Μόμπι και Lift Me Up.

Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε και μία μέτρα στον καιρό. Η θερμοκρασία σήμερα θα αγγίξει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Αύριο θα ανεβεί και άλλο η θερμοκρασία στους 37 με 38 η ανώτερη. Φανταστείτε ότι αύριο Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 12 το μεσημέρι θα έχουμε 35 βαθμούς Κελσίου. Φαίνεται ότι πέφτει λίγο το Σάββατο και πιθανή καταιγίδα μετά τις 6 το απόγευμα. Μάλλον δεν πέφτει, 34 με 35 θα έχουμε, αλλά θα αισθανόμαστε τη ζέστη για 38. Εγώ το είδα λάθος. Και την Κυριακή εκεί γύρω στους 34 με 35. Έτσι ξεκινάει και η επόμενη εβδομάδα, Δευτέρα και Τρίτη δηλαδή, με θερμοκρασίες γύρω στους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Εδώ έχουμε μία απίθανη συνεργασία της Κριστίνα Αγγιλέρα, της Lil Kim και της Pink. Σε ένα remix ενός παλιού τραγουδιού, το Lady Marmalade. Ίσως το ακούσουμε και αργότερα στην αυθεντική του εκτέλεση. Λοιπόν, μάθατε για τον καιρό. Το Σάββατο λίγο μας τα χαλάει, με πιθανή βροχή, έντονη βροχόπτωση δηλαδή. Αλλά οι θερμοκρασίες εκεί σταθερά πάνω από τους 34 βαθμούς Κελσίου, τουλάχιστον έως και την επόμενη Τρίτη. Σε λίγο Men Without Hats και το Safety Dance. Γυρίζουμε αρκετά χρόνια πίσω. Αμέσως μετά διαφημιστικό break και Θοδωρής Σαραντόπουλος κοντά σας μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Θα δούμε και την επικαιρότητα. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Δεν έχει συμβεί κάτι φοβερό και τρομερό σήμερα. Δεν έχουμε πολλές κακές ειδήσεις δηλαδή, αυτό θέλω να πω. Τα λέμε σε λίγο.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Στο Luxury Time by Stavros Castrinakis, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Stavros Castrinakis. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φρατζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr.

0: Every Sunday evening, Koa exclusive events.
1: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
0: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιοβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant.
2: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
0: Peacock Coffee and Brunch Spot Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 21 0 20 123, Menu Details, eFood, Box Wolf, Peacock, Pick and Go.
3: Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά με ένα ταξίδι. Και φέτος το ταξίδι οδηγεί στη Μεσσηνία. Με αφορμή την προβολή της πολυαναμενόμενης ταινίας «Οντίσσια» του Κρίστοφερ Νόλαν, η Κώστα Ναβαρίνο σας προσκαλεί σε μια μοναδική γιορτή πολιτισμού στη Ναβαρίνο Αγκόρα. Ζωντανή μουσική με την Ευανθία Ρεμπούτσικα. Ένα εντυπωσιακό drone light show που φωτίζει τον ουρανό. Και μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στον κινηματογράφο, τη μουσική και τον πολιτισμό. Παρασκευή 17 Ιουλίου. Ώρα προσέλευσης 7:30. Είσοδος ελεύθερη για το κοινό. Μια εμπειρία που δεν βλέπεις απλώς. Τη ζεις. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το www.navarinoagora.com.
0: Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27 23 0 31 2 39. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας. Νήσι, the club, follow the lights. Νήσι, West Coast, Καλαμάτα. Νήσι, the club, chase what you feel. Νήσι Weekends.
4: Αν Ανακάλυψε την Αβαρίνο Αγκόρα, την ανοιχτή αγορά της Κώστα Ναβαρίνο. Street food και γεύσεις από όλο τον κόσμο, shopping από Έλληνες και διεθνείς designers, το Playmobil Kids Park για τα παιδιά, θερινό σινεμά, ξεχωριστά events και live εμφανίσεις των Pop & Tonic κάθε Πέμπτη και Σάββατο. Απόλαυσε το Golden Hour με καθημερινές προσφορές σε φαγητό και ποτό στο Ηλιοβασίλεμα. Ναβαρίνο Αγκόρα, κάθε μέρα με ελεύθερη είσοδο. Το σημείο συνάντησης του καλοκαιριού.

σήμερα έχω διάθεση να τα βάλω με τους πολιτικούς. Που εργαλειοποιούν τα πάντα, δηλαδή αυτό που συμβαίνει. Δεν υπάρχει δηλαδή, πλέον σηκώνω τα χέρια ψηλά. Δηλαδή χάθηκε μια γυναίκα χθες 72 ετών από μια τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Και αντί ο υπουργός, ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Χρυσοχοίδης, η αστυνομία, να εντείνουν τις προσπάθειές τους να βρουν ποιοι κρύβονται πίσω από αυτές τις τρομοκρατικές επιθέσεις. Βγαίνει ο κάθε πολιτικός και ρίχνουν ευθύνες ο ένας στον άλλον, ότι απίστευτο δηλαδή. Πού μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος χρησιμοποιώντας το θάνατο? Πλέον δεν είναι, δεν γίνεται για πρώτη φορά αυτό. Το θάνατο ενός ανθρώπου, τον πόνο μιας οικογένειας. Δεν έχει σημασία αν άνοικαν η οικογένεια αυτή ήταν στη Νέα Δημοκρατία, σε κάποιο άλλο κόμμα ή οτιδήποτε. Αυτό είναι το τελευταίο πράγμα που έπρεπε να απασχολεί τους πολιτικούς.

Πάμε να δούμε όμως πώς ερμηνεύει η Google την εργαλειοποίηση του θανάτου. Η εργαλειοποίηση του θανάτου αναφέρεται στην ανήθικη πρακτική κατά την οποία ο θάνατος ή ο ανθρώπινος πόνος χρησιμοποιούνται ως μέσο για την εξυπηρέτηση αλλότριων σκοπών. Συχνά εμφανίζεται σε διάφορες εμφανίσεις της δημόσιας ζωής. Πολιτικές ομάδες εκμεταλλεύονται τραγικά γεγονότα, π.χ. δυστυχήματα, για να πλήξουν πολιτικούς αντιπάλους ή να συσπυρώσουν ψηφοφόρους. Αυτή την ερμηνεία δίνει η Google για το κάθε τι που συμβαίνει σε αυτή τη χώρα να εργαλειοποιείται κυρίως από πολιτικούς ή μόνο από πολιτικούς. Αυτή είναι η Dimension X.

Λοιπόν, κινητοποίηση έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης οργανώνει η Νέα Δημοκρατία στον απόϊχο της επίθεσης με γκαζάκια σε σπίτια κομματικών στελεχών που οδήγησε στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Η Νέα Δημοκρατία καλεί τα μέλη, τους φίλους του κόμματος και την ΟΝΕΔ να δώσουν το παρόν απόψε στις 7 στο σημείο προκειμένου να τιμήσουν τη μνήμη της γυναίκας και να σταθούν στο πλευρό της οικογένειάς της.

Δηλαδή, εγώ θέλω να ρωτήσω, αυτή η γυναίκα δεν είχε φίλους, δεν είχε συγγενείς, δεν είχε που να μην ανήκουν σε κόμματα ή να ανήκουν σε άλλα κόμματα που και αυτοί έχουν πονέσει και αυτοί έχουν λυπηθεί. Αυτό που σας έλεγα πριν, η εργαλειοποίηση σε κάθε τι που συμβαίνει σε αυτή τη χώρα, ακόμα και στον θάνατο. Ζούμε φαινόμενα, τις κοινωνικά φαινόμενα, τα οποία πριν πολλά χρόνια θεωρώ ότι δεν πέναγαν από το μυαλό μας ότι θα μπορούσαν να λειτουργεί έτσι ο κόσμος με αυτή την λογική, που δεν είναι λογική, είναι παραλογισμός όλο αυτό. Oh baby, η Βάγια Νέστορα λοιπόν, που άδικα έφυγε από τη ζωή μετά από ένα τρομοκρατικό χτύπημα, ανήκει μόνο στη Νέα Δημοκρατία. Δεν, δηλαδή, αν δεν είσαι στη Νέα Δημοκρατία, δεν στεναχωρήθηκες καθόλου. Χάρηκες. Δεν ξέρω. Χάρηκες. Αυτό προσπαθεί να περάσει η κυβέρνηση και το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Τα παιδιά των ανθρώπων, οι οικογένειες, οι συγγενείς, τα ξαδέλφια, δεν ανήκουν σε κόμματα. Είναι άνθρωποι πάνω απ' όλα. Και κάποτε πρέπει να το καταλάβουμε αυτό.

μπορεί να πείτε ότι ο Σαραντόπουλος που τον ακούμε τώρα από το ραδιόφωνο είναι αριστερός, είναι ακραίος, είναι το ένα. Όχι, δεν είμαι τίποτα. Άνθρωπος είμαι και προσπαθώ να παραμείνω ακόμα. Θα μπορέσω.

Αυτή είναι η Florence and the Machine. Σε λίγο θα πάμε σε ένα διαφημιστικό break. Ξεχνάτε, σήμερα είναι 5η 2 Ιουλίου. Στο μικρόφωνο είναι πάντα ο Θοδωρής Σαραντόπουλος, κοντά σας μέχρι τις 3.

0: κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 98 091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό. Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία Μεμή. Παγωμένος καφές το πρωί, φρέσκες μπαγκέτες, λαχταριστές φωλιάτες, δροσιστικό παγωτό, σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου, με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Θεωρείο σημαίνει θέαμα, θεωρία, δόγμα. Το θεωρείο για wine lovers, food, coffee and drinks στον πεζόδρομο Αρεόπολης είναι μια θεωρία της γεύσης, ένα δόγμα της καλής διαβίωσης, ένα θέαμα για αισθήσεις. Θεωρείο Ενωτέκα. Wine, coffee, food and drinks. Στη Μάνη, στον πεζόδρομο Αρεόπολης. Instagram, θεωρείο Αρεόπολη.

κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Cruise Review.

0: εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός Γιάλωβα. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Τελικά ήταν ο Πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο Πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο Πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
1: Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσυκλετών. Πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
2: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
3: Τα Gazarte Nights, σε συνεργασία με τον Gazarte, έρχονται στην Αβαρίνο Αγκόρα, φέρνοντας τον Πάνο Μουζουράκη στη σκηνή. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8, έντεχνος και pop ήχος συνδυάζονται με τη θεατρικότητα και την αυθόρμητη σκηνική του παρουσία σε μια μοναδική μουσική εμπειρία που ξεχωρίζει. Μια βραδιά που αξίζει να ζήσετε. Ναβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
4: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Καλαμάτα. Έλα να τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα 6 Ιουλίου από τις 7.30 έως τις 8.30 το βράδυ στο Grand Hotel Ναβαρίνου 37 στην Καλαμάτα. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
5: Make your holidays at Kalamata unforgettable with gifts from the Messinian Agricultural Cooperation and you Messinian Union. The famous Kalamata olives and extra virgin olive oil Kalamata PDO. Honey from local farmers. Biological organic cosmetics. Traditional goods from Kalamata and delicatessen products. Make your holidays at Kalamata unforgettable forever with gifts from the Messinian Union store and you. You can find us at the center of the town of Kalamata, Iatropoulou 10, Instagram, MU Kalamata, Facebook, MU Messinia Union Kalamata.
0: Taste the story of the land, MU.
6: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PSARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
7: Για εμάς στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο Ίτυλο Ανατολικής Μάνης, το ψάρι είναι ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής στο νέο Ίτυλο σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολοχτυπό μακαρονάδα, το ψητό λιαστό χταπόδι και τις πιο νόστιμες παγκοσμίως κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς στον Μαύρο Πειρατή το ψάρι δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι μάνη. Facebook, ψαροταβέρνα, Μαύρος Πειρατής. Νέο Ίτυλο, Ανατολική Μάνη.
8: Nightlight, Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight, live από τις Βρυξέλλες. Στον Kiss FM 89. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
9: Στο γραφικό πεζόδρομο της Φινικούντας δημιουργήσαμε ένα χώρο αφιερωμένο αποκλειστικά σε εσάς, από ένα άψογο δημιουργικό μανικιούρ και πεντικιούρ μέχρι το επαγγελματικό μακιγιάζ, την αποτρίχωση και το last lift. Κάθε υπηρεσία μας είναι σχεδιασμένη για να αναδείξει τη φυσική σας λάμψη. Επισκεφτείτε μας και ανακαλύψτε παράλληλα τα εξειδικευμένα προϊόντα ομορφιάς για να συνεχίσετε την επαγγελματική περιποίηση και στο σπίτι. Pini Nails & More. Ομορφιά, περιποίηση και στυλ. Τηλέφωνο για ραντεβού 6955-518-052. Pini Nails & More. Στον πεζόδρομο της Φινικούντας.
7: Το εστιατόριο Actinok στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Actinok έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλιμένα της Καλαμάτας, το Actinok διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Actinok. Reservation 2721 023 860.

Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στον Κις για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Το Δωρή Σαρατόπουλο στο μικρόφωνο, κοντά σας μέχρι τις 3 το μεσημέρι. We are the people. Το θέμα είναι ότι η λέξη άνθρωπος στην ερμηνεία της κυριολεκτικά δεν ισχύει στις μέρες μας. Η φύση του ανθρώπου έχει αλλοιωθεί. Σε λίγο έρχεται ο Patrick Swayze, She's Like the Wind, ένα τραγούδι που μου αρέσει πάρα πολύ από περασμένες δεκαετίες, αλλά ακούγεται πολύ ευχάριστα έτσι και είναι και ερωτικό αρκετά, θα έλεγα. Αμέσως μετά Technotronic, Pump Up the Jam, σε ένα πολύ ωραίο remix.

Πίθος Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence δεν είναι απλώς ένα εστιατόριο. Είναι ένα σημείο στα βουνάρια, λίγο πριν την Κορώνη, όπου η θέα κυριολεκτικά σε αφοπλίζει. Το μπλε του μεσνιακού κόλπου απλώνεται μπροστά σου χωρίς τέλος. Οι γεύσεις σε προκαλούν και οι νύχτες έχουν άλλη ένταση. Δημιουργική ελληνική κουζίνα με την υπογραφή του σεφ Αθανάσιου Αθανασόπουλου. Premium κοπές από διάσημες φάρμες της Αμερικής. Λίστα κρασιών με επιλεγμένες ελληνικές ετικέτες που αφηγούνται τον τόπο σε κάθε γουλιά. Πίθος Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence. Βουνάρια Μεσσηνία. Εκεί όπου το φως, η θάλασσα και η γεύση γίνονται ένα. Instagram Πίθος Restaurant. Reservation 27-25-0-41-200. Υποχρεωτική κράτηση. Η κλινική, ορθοπαιδικός χειρουργός είναι στην ορθοπαιδική κλινική της Καρπάθου. Θα μάθουμε σε λίγο.

είναι και το Πίθος Restaurant που μπαίνει σφίνα και το ξεχνάω συνήθως 15 λεπτά μετά τις 2. Ένα φοβερό εστιατόριο στα Βουνάρια λίγο πριν τα Περούλια και κοντά στην Κορώνη. Είναι στο ξενοδοχείο Κολονίδες, μέσα στο ξενοδοχείο το εστιατόριο αυτό, το οποίο είναι ένα υπερθέαμα θα έλεγα, αν μπείτε και μόνο τη θέα, δηλαδή χορταίνετε με τη θέα, δεν χρειάζεται να επιλέξετε ένα πιάτο από τη φοβερή κουζίνα που διαθέτει το Πίθος Restaurant by Κολονίδες. Billie Eilish, Birds of a Feather. Και μετά έρχονται οι Kasabian, Days Are Forgotten. Να ροκάρουμε και λίγο.

Λοιπόν, ένα αγόρι 11 ετών από το Καναδά έχασε τη ζωή του από λύσα, αφού ξύπνησε μέσα στη νύχτα με μια νυχτερίδα να βρίσκεται πάνω στη μύτη και στο στόμα του. Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια επίσκεψης μιας οικογένειας σε εξοχική κατοικία στο βόρειο Οντάριο των Ηνωμένων Πολιτειών το 2024, σύμφωνα με την παρουσίαση της περίπτωσης που δημοσιεύτηκε στις προηγούμενες μέρες στο επιστημονικό περιοδικό Canadian Medical Association Journal. Δεν είχε γίνει δηλαδή, δεν είχε δημοσιοποιηθεί, δεν ήταν γνωστό. Το παιδί ξύπνησε έντρομο και απομάκρυνε την νυχτερίδα από το πρόσωπό του, χτυπώντας τη με το χέρι. Ο πατέρας του κατάφερε στη συνέχεια να την παγιδεύσει μέσα σε μια κατσαρόλα και την απελευθέρωσε έξω από το σπίτι. Όπως αναφέρουν οι γιατροί του Τμήματος Παιδιατρικής και Παιδικής Υγείας του Πανεπιστημίου του Μανιτόμπα. Το παιδί δεν έφερε εμφανή σημάδια από δάγκωμα και η συμπεριφορά της νυχτερίδας δεν φαινόταν ασυνήθιστη. Και έτσι οι γονείς δεν θεώρησαν απαραίτητο να ζητήσουν ιατρική βοήθεια. Μετά το παιδί άρχισε να εμφανίσει συμπτώματα, πρίξιμο στο πρόσωπο. Τέσσερις μετά την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων επισκέφθηκε μια τοπική μονάδα επιγόντων περιστατικών, όπου οι γιατροί θεώρησαν ότι πιθανότητα έπασχε από παράλυση Μπέλ. Τέλος πάντων, για να μην σας λέω όλη την ιστορία, το παιδί έχασε τη ζωή του.

We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM. Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλα.

0: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
1: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr. Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach, outstanding snacks, signature cocktails and drinks, blended coffee, brunch, international music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar, new edition. Feel the vibe, live the moment, every day. Instagram, Lemon Drops Beach Bar.
2: Κωνσταντίνος Αργυρός, live on the green.
3: Έρχεται στην Κώστα Ναβαρίνο στο Ναβαρίνο Hills για μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία.
2: Ένα από τα highlights της σεζόν.
3: Στις 18 Ιουλίου, στις 8.30 το βράδυ, ο Κωνσταντίνος Αργυρός ανεβαίνει στη σκηνή με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, έντονη ενέργεια και βαθύ συνέστημα σε μια μοναδική live εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Μεσημείας.
2: Μια βραδιά όπου μουσική, ατμόσφαιρα και τοπίο γίνονται ένα.
3: Εισιτήρια και κρατήσεις διαθέσιμα μέσω more.com. 18 Ιουλίου, 8.30 το βράδυ. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, live on the green. Be there.
4: Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210-62320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες.
5: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
4: Στην εξωτική παραλία του Ανεμόμυλου στην Φινικούντα, εκεί όπου το γαλάζιο της θάλασσας συναντά την απόλυτη χαλάρωση, σας περιμένει το Sun and Sea Restaurant Beach Bar. Βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και οι στιγμές σας γίνονται οι πιο όμορφες αναμνήσεις του καλοκαιριού. Ξεκινήστε την ημέρα σας με brunch και premium καφέ, απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ στο Beach Bar και αφαιθείτε στις γεύσεις της ελληνομεσογειακής κουζίνας του εστιατορίου με πιάτα που θα σας ταξιδέψουν και θα σας μείνουν αξέχαστα. Άνετο πάρκινγκ για να απολαμβάνετε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Sun and Sea Beach Bar Restaurant στον Ανεμόμυλο Φινικούντας, εκεί όπου το καλοκαίρι έχει γεύση, άρωμα και θέα στο απέραντο γαλάζιο. Sun and Sea. Ζήστε το καλοκαίρι όπως του αξίζει.
6: Στην παραλία του Νέου Ίτυλου θα συναντήσετε το Καμάρα All Day Bar. Ξεκινήστε την ημέρα σας με αρωματικό specialty coffee και απολαύστε brunch. Χαλαρώστε στις άνετες ξαπλώστρες της παραλίας και αφήστε το γαλάζιο της Μάνης να σας ταξιδέψει. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, το Καμάρα All Day Bar προσφέρει γευστικές επιλογές, all day food, δροσερά ροφήματα και μοναδικά cocktails με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καμάρα All Day Bar στην παραλία Νέου Ίτυλου. Εκεί που η χαλάρωση συναντά τη γεύση και το καλοκαίρι αποκτά τον δικό του προορισμό. Καμάρα All Day Bar. Live every moment.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Σπούδασε στην Καλαμάτα. Λακωνικής 152. Τηλέφωνο 27210-20-140.
8: Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα? Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Γκαρντένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στον χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Γκαρντένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρντένια, γλυκές και αλμυρές κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γκαρντένια, πεζόδρομος Φινικούντας. Instagram Γκαρντένια Φινικούντα.
9: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
10: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
9: Τριγκυλίδας Travel.
10: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
9: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
10: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
9: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
10: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
9: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
10: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
9: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27210-99900
10: ή στο www.trigilidas.gr.
9: Τριγκυλίδας Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.

Λοιπόν, εμένα μου αρέσουν πολύ οι παραλίες που είναι μέσα στο πράσινο, δηλαδή έχουν πράσινο φόντο. Στην Ελλάδα υπάρχουν 7 τέτοιες παραλίες, οι οποίες είναι γνωστές όχι μόνο στην Ελλάδα και γενικότερα όσοι έρχονται και από εξωτερικό τους επισκέπτονται. Είναι η Μπέλα Βράκα στα Σίβωτα, έτσι λέγεται. Η Σαλιάρα στη Θάσο. Το Λιμανάκι της Αγάπης στο Μπόρο. Αλλά είναι φοβερές όλες, ε.

Είναι η παραλία Βουτούμη στους αντίπαξους. Οι κουκουναριές βέβαια στη Σκάθο και έχω πάει. Και, και στους αντίπαξους έχω πάει. Είναι ο Σχήνας στην Ιθάκη. Και είναι και η Μιλιά στην Σκόπελο. Αυτές είναι οι 7 παραλίες στην Ελλάδα, όπου είναι βουτυγμένες μέσα στο πράσινο. Βέβαια υπάρχουν και άλλες, στη Σκιάθο κυρίως και στη Σκόπελο. Αλλά εγώ έτσι ήθελα να σας βάλω λίγο σε καλοκαιρινό...

Μία ανίποτη τραγωδία συγκλονίζει το ιταλικό ποδόσφαιρο, καθώς ο 29χρονος ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής Λορέντζο Σπασιάνο έπεσε νεκρός από πυρά έξω από το σπίτι του κοντά στην Νάπολη. Όπως αναφέρουν διεθνή μέσα, το σοκαριστικότερο όλων, σύμφωνα με τις πρώτες έρευνες των αρχών, είναι πως το κίνητρο της τυχερής δολοφονίας φαίνεται να κρύβεται σε μια ποδοσφαιρική κόντρα που ξεκίνησε μέσα στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου. Το χρονικό του εγκλήματος ξεδιλήθηκε το πρωί της 23ης Ιουνίου, όταν ο άτυχος νεαρός που εργαζόταν στους οικοδόμους ξεκίνησε για τη δουλειά του. Στο κατώφλι του σπιτιού του, όμως, καρτερούσε ο εκτελεστής του, ο οποίος τον πυροβόλησε εξ επαφής ο στήθος. Παρά την άμεση επέμβαση του πατέρα του, ο οποίος εργάζεται σε ασθενοφόρο και έσπευσε να του προσφέρει τις πρώτες βοήθειες, ακούστε τώρα, ο πατέρας του εργαζόταν σε ασθενοφόρο. Ακουγόταν το κρότο, η μάχη για τη ζωή χάθηκε ακαριέ. Η Ιταλική αστυνομία προχώρησε ήδη στη σύλληψη του βασικού υπόπτου, ο οποίος είναι ένας 16χρονος ποδοσφαιριστής. Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα, η μεταξύ τους βεντέτα ξεκίνησε τον περασμένο Μάρτιο, όταν οι ομάδες των δύο νεαρών αναμετρήθηκαν σε έναν αγώνα. Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, ο δικοχαμένος Σπασιάνο έκανε ένα πολύ σκληρό μαρκάρισμα στον 16χρονο, γεγονός που πυροδότησε γενικευμένη σύραξη εντός αγωνιστικού χώρου. Η ένταση μεταφέρθηκε και εκτός γηπέδου, με τον Σπασιάνο, ο οποίος γνώριζε πολεμικές τέχνες, να επικρατήσει στην σωματική συμπλοκή. Φοβερά, τι να πω. Ο 16χρονος φαίνεται ότι επέλεξε να δολοφονήσει εν ψυχρό τον Σπασιάνο, τον άλλον ποδοσφαιριστή δηλαδή της αντίπαλης ομάδας, με τον τρόπο που ανέφερα πριν.

Λοιπόν, πάμε τώρα στο Μουντιάλ να δούμε πώς διαμορφώνονται τα ζευγάρια στη φάση των 16. Το Σάββατο 4 Ιουνίου στις 8 το βράδυ, Καναδάς Μαρόκο στο Χιούστον. Την Κυριακή 5 Ιουνίου στις 12 τα μεσάνυχτα, Παραγουάη Γαλλία. Την ίδια μέρα την Κυριακή στις 11, Βραζιλία Νορβηγία στη Νέα Υόρκη. Τη Δευτέρα Μεξικό Αγγλία στο Μέξικο City, μεγάλο παιχνίδι αυτό, στις 3 τα ξημερώματα, και στις 10 το βράδυ Πορτογαλία ή Κροατία ή Ισπανία ή Αυστρία στο Ντάλλας. Την Τρίτη 7 Ιουνίου Ηνωμένες Πολιτείες Βέλγιο στο Σιάτλ. Και την ίδια μέρα, την 3η 7 Ιουνίου, στις 7 το βράδυ, Αργεντινή ή Πράσινο Ακροτήρι ή Αυστραλία ή Αίγυπτος. Σας μπέρδεψα λίγο, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Αφού δεν υπάρχουν ακόμα παιχνίδια τα οποία δεν έχει τελειώσει, δηλαδή,

σήμερα έχουμε και μπάσκετ. Στις 7 το απόγευμα, η Ελλάδα αντιμετωπίζει τη Ρουμανία στο πλαίσιο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλου, με το μάτς της Γαλανόλευκης να μεταδίδεται απευθείας από την ΕΡΤ 1. Είπαμε στις 7 Ρουμανία-Ελλάδα. Ζωντανό από την ΕΡΤ 1 για τα παράθυρα αυτά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Τα νοκάουτ του Μουντιάλ συνεχίζονται και σήμερα με μία αναμέτρηση και ακόμα δύο τα ξημερώματα της Παρασκευής. Στις 10 η Ισπανία αντιμετωπίζει την Αυστρία. Ζωντανό το παιχνίδι αυτό από την ΕΡΤ 2. Στις 2 μετά τα μεσάνυχτα η Πορτογαλία τίθεται αντιμέτωπη με την Κροατία, επίσης από την ΕΡΤ 2. Και αυτό μεγάλο παιχνίδι. Ενώ στις 6 το πρωί η Ελβετία κοντράρεται με την Αλγερία. Όλα είναι ντέρμπι αυτά. Και δύσκολα στοιχηματικά. Εγώ βλέπω παρατάσεις και πέναλτι στα 2 τουλάχιστον παρατρία παιχνίδια. Παραλαμβάνω. Στις 10 σήμερα το βράδυ Ισπανία-Αυστρία. Στις 2 μετά τα μεσάνυχτα Πορτογαλία-Κροατία. Και στις 6 το πρωί Ελβετία-Αλγερία.

Και πάμε να ολοκληρώσουμε με Bronski Beat και Small Town Boy. Κάπου εδώ θα σε αποχαιρετήσω. Εμείς θα ξαναπούμε πάλι, όχι αύριο, αύριο θα απουσιάζω. Τη Δευτέρα πια, στη μία μετά το λίγα λεπτά μετά τη μία. Να περάσετε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Σας το λέω από σήμερα που αύριο δεν θα είμαι on air. Τη συνηθισμένη ώρα μία με τρεις. Λίγο έρχεται ο Γιώργος Λάζαρος ζωντανά, ενώ το απόγευμα στις 6 ο Αργύρης Μητσέλης με το Afro House DJ Mix. Στις 10 το βράδυ μη χάσετε τον ένα και μοναδικό Γιάννη Μουτσόπλο, απευθείας από τις Βρυξέλλες. Να περάσετε ένα ευχάριστο απόγευμα. Στο μικρόφωνο του Κίσης 2 ώρες προηγήθηκαν, ήταν Θοδωρής Σαραντόπουλος. Γεια σας.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες.

0: γνωστό, σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις, ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι, coffee and snacks. Εθνική οδός, μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου, με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
1: Make your dreams come true with a trip to the Messinian Gulf. Money Boats Rental at the port of Kardamili offer boat trips where you can explore the beauties of the Messinian Gulf. Boats, self-drive or with a skipper are available every day. Choose your perfect boat for rent from Money Boats and live the adventure. Departure from Kardamili Port at Money Boats. Safety is our top priority. For information, site moneyboats.gr. Facebook, Instagram, Moneyboats. Telephone number 6936-849335.
2: Nome Street Food Culture. Δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από

0: Πατέρας, Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.

0: Coffee and Brunch Spot Center Town Κέντρο Πόλης Νέδοντος 66 Παραπλεύρος Αριστομένους Peacock Pick and Go Homemade Pites Γαλλικές Μπακέτες and More High Quality Coffee Drinks Peacock Coffee and Brunch Pick and Go Delivery 27 20 120 123 Menu Details E-Food Box Wolf Peacock Pick and Go Από τα γέλια των παιδιών στα γέλια της παρέας. Το παλιό δημοτικό σχολείο στο Ζιζάνι Μεσσηνίας έγινε ο νέος χώρος συνάντησης. Με διάθεση παρείστικη, αυθεντικές γεύσεις, μεζέδες που μπαίνουν στη μέση, παραδοσιακή ελληνική κουζίνα και βραδιές που δεν θες να τελειώσουν. Εδώ οι αναμνήσεις του χθες συναντούν τις πιο όμορφες στιγμές του σήμερα. Το παλιό σχολείο στο Ζιζάνι Μεσσηνίας. Μια παρέα, ένα τραπέζι, χίλιες ιστορίες. Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές πάντα μας φέρνουν ξανά κοντά.
1: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στον Kiss FM 89. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
0: Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion. Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος και βάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι ή κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Στο Ακρογιάλι Beach Bar στην πανέμορφη Λούτσα Φινικούντας σε περιμένει ένας μοναδικός χώρος μέσα στο πράσινο, δίπλα σε μια παραλία με χρυσή άμμο και κρυστάλλινα νερά. Από τον πρωινό σου καφέ και λαχταριστά σνακς ή ένα ποτό με θέα το απέραντο γαλάζιο. Και φυσικά μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το αγαπημένο Mix Grill, μια γευστική εμπειρία. Αυτό το καλοκαίρι το ραντεβού σας είναι στο Ακρογιάλι Beach Bar στην Λούτσα Φινικούντας, εκεί που η θάλασσα, η φύση και η φιλοξενία γίνονται ένα. Ακρογιάλι Beach Bar. Ζήσε το καλοκαίρι σου.
2: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

Θυμηθείτε, ακούμε 92,9 Kiss και σήμερα 5η 2 Ιουλίου. Κίνηση βλέπω τώρα στην άνοδο του Κηφισού από το Μοσχάτο μέχρι τον Κόκκινο Μήλο και στην κάθοδο στη Μεταμόρφωση. Κίνηση και στην Αθηνών και στη Βουλιαγμένη. Και αν ψάχνεις τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου για το κινητό σου, μπες στο horizon.gr. Η Horizon μάλιστα κάθε μήνα μεταφέρει τα gigabytes που δεν χρησιμοποιήσαμε στον επόμενο αυτόματα. Αν θέλεις, κάλεσε το 13803. Συνεχίζουμε με Within Temptation και Weekend.

We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM. Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο.

Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό, ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google.

0: Every Sunday evening, Koa exclusive events. Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνικής και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
1: Στον Γυαλό της Φινικούντας θα συναντήσεις το εστιατόριο Γυαλό Γυαλό. Στον Γυαλό Γυαλό κάθε γαστρονομική στιγμή αναδεικνύεται από τις πρώτες ύλες του τόπου μας. Μεσογειακή και παραδοσιακή κουζίνα. Από νωρίς το πρωί, κόφι, snacks, cocktails στην οργανωμένη παραλία. Γυαλό Γυαλό, στην παραλία της Φινικούντας. Για ξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές. Instagram Γυαλό Γυαλό Φινικούντα.
0: Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η Ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η Ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα γνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φινικούντα.
2: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
3: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
2: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57. Καθημερινά 9 έως 5.
3: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
4: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας, ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210 63.
5: Ήχος από κύμα και μυρωδιά από το καλύτερο ψητό της μάνης. Στο νέο Ήτυλο η στάση για φαγητό είναι μία. Ψεσταριά ο Τζίτζης. Δίπλα στο κύμα απολαμβάνετε εκλεκτά ντοπιά κρέατα, ζουμερά τυλιχτά, παραδοσιακά παϊδάκια και τη θρυλική μας γρουνοπούλα που θα σας μείνει αξέχαστη. Συνδυάστε τα με την ολόφρεσκη σαλάτα ντάκου και την καλύτερη θέα στην παραλία. Ο Τζίτζης στο νέο Ήτυλο. Η αυθεντική γεύση της μάνης στο πιάτο.

2 Ιουλίου στο 92,9 Κις και σήμερα ξεκινάει η νέα κινηματογραφική εβδομάδα. Προτείνουμε λοιπόν το πάρτι γενεθλίων με τον Willem Dafoe. Δράμα είναι αυτό, γυρισμένο στην Ελλάδα. Προτείνουμε και το Ο Θάνατος του Robin Hood με τον Hugh Jackman. Thriller βεβαίως. Τώρα θα ακούσουμε την Beyoncé. Σε λίγο έρχεται και η Dua Lipa, έρχεται και η Rihanna στο 92,9 Κις.

Το Pythos Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence δεν είναι απλώς ένα εστιατόριο. Είναι ένα σημείο στα βουνάρια, λίγο πριν την Κορώνη, όπου η θέα κυριολεκτικά σε αφοπλίζει. Το μπλε του μεσνιακού κόλπου απλώνεται μπροστά σου χωρίς τέλος. Οι γεύσεις σε προκαλούν και οι νύχτες έχουν άλλη ένταση. Δημιουργική ελληνική κουζίνα με την υπογραφή του σεφ Αθανάσιου Αθανασόπουλου. Premium κοπές από διάσημες φάρμες της Αμερικής. Λίστα κρασιών με επιλεγμένες ελληνικές ετικέτες που αφηγούνται τον τόπο σε κάθε γουλιά. Πίθος Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence. Βουνάρια Μεσσηνία. Εκεί όπου το φως, η θάλασσα και η γεύση γίνονται ένα. Instagram Πίθος Restaurant. Reservation 27 25 0 41 200. Υποχρεωτική κράτηση.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
2: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε, επισκεφτείτε

τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα

0: εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek comfort food. Restaurant Αλός. Gastronomic destination Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός Γιάλωβα.
1: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Πιεσάντο, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
2: Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά με ένα ταξίδι. Και φέτος το ταξίδι οδηγεί στη Μεσσηνία. Με αφορμή την προβολή της πολυαναμενόμενης ταινίας «Οδύσσια» του Κρίστοφερ Νόλαν, η Κώστα Ναβαρίνου σας προσκαλεί σε μια μοναδική γιορτή πολιτισμού στη Ναβαρίνο Αγκόρα. Ζωντανή μουσική με την Ευανθία Ρεμπούτσικα, ένα εντυπωσιακό drone light show που φωτίζει τον ουρανό. Και μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στον κινηματογράφο, τη μουσική και τον πολιτισμό. Παρασκευή 17 Ιουλίου. Ώρα προσέλευσης 7:30. Είσοδος ελεύθερη για το κοινό. Μια εμπειρία που δεν βλέπεις απλώς. Τη ζεις. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το www.navarinoagora.com.
3: Ανακάλυψε την Ναβαρίνο Αγκόρα, την ανοιχτή αγορά της Κώστα Ναβαρίνο. Street food και γεύσεις από όλο τον κόσμο, shopping από Έλληνες και διεθνείς designers, το Playmobil Kids Park για τα παιδιά, θερινό σινεμά, ξεχωριστά events και live εμφανίσεις των Pop & Tonic κάθε Πέμπτη και Σάββατο. Απόλαυσε το Golden Hour με καθημερινές προσφορές σε φαγητό και ποτό στο Ηλιοβασίλεμα. Ναβαρίνο Αγκόρα, κάθε μέρα με ελεύθερη είσοδο. Το σημείο συνάντησης του καλοκαιριού.
4: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.

0: the club shakes what you feel. Nisi Weekends.
1: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
2: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Καλαμάτα. Έλα να τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα 6 Ιουλίου από τις 7.30 έως τις 8.30 το βράδυ στο Grand Hotel Ναβαρίνου 37 στην Καλαμάτα. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unique.ac.cy.
3: Τα Gazarte Nights σε συνεργασία με τον Gazarte έρχονται στην Ναβαρίνο Αγκόρα φέρνοντας τον Πάνο Μουζουράκη στη σκηνή. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8, έντεχνος και pop ήχος συνδυάζονται με τη θεατρικότητα και την αυθόρμητη σκηνική του παρουσία σε μια μοναδική μουσική εμπειρία που ξεχωρίζει. Μια βραδιά που αξίζει να ζήσετε. Ναβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
4: Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα? Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Γκαρντένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στον χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Γκαρντένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρντένια, γλυκές και αλμυρές κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γκαρντένια.

0: στον Μόλο στη Φινικούντα. Για απολαυστικό καφέ, brunch από το πρωί, sweets κάθε ώρα της ημέρας και μοναδικά cocktails όσο πέφτει ο ήλιος. Η καλύτερη παρέα, η πιο όμορφη θέα που σε κάνουν να θέλεις να ξανάρθεις. Πάμε στον Μόλο στην Φινικούντα. Μόλο, το All Day Coffee Bar στην καρδιά της Φινικούντας. Θα γίνει το στέκι σου.
1: Το Rise, το Restaurant.

0: μεσογειακής κουζίνας, λίγο πειραγμένα θα μπορούσα να τα πω. Η ιδιαιτερότητά μας φέτος είναι ότι τα φαγητά μας συνοδεύονται με τα απόλυτα κοκτέιλ. Αν επιθυμείτε κάποιο φρέσκο ψάρι ή κάτι ιδιαίτερο για εσάς, μαγειρεμένο στο ξυλόφουρνο, μπορείτε να το παραγγείλετε. Αφηθείτε στη μαγεία της θέας. Απολαύστε τα signature cocktail μας και αφήστε μας να σας ταξιδέψουμε σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία αισθήσεων.
1: Horizon. Φινικούντα Μεσσηνίας. Καθυστερημένος έλεγχος, ρισκάρεις την ασφάλειά σου, μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού, τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσσίνης.

5η 2 Ιουλίου στο 92,9 Kiss και αύριο η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36. Το ίδιο και το Σάββατο, την Κυριακή όμως θα πέσει λίγο. Νέος νόμος, μαθαίνω, ισχύει στις παραλίες της Ισπανίας με πρόστιμο 750 ευρώ για αυτούς που χρησιμοποιούν σαμπουάν ή αφρόλουτρο, λέει, στις ντουζιέρες, και αυτό γίνεται για την προστασία των ακτών. Σωστό, αλλά λίγο αυστηρό. Συνεχίζουμε με Jesse Ware και K-Pop Demon Hunters. Ακούμε πάντα 92,9 Kiss.

0: στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood, Instagram Πετράδι Restaurant.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, live on the green.
3: Έρχεται στην Κώστα Ναβαρίνο στο Ναβαρίνο Hills για μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία.
2: Ένα από τα highlights της σεζόν.
3: Στις 18 Ιουλίου, στις 8.30 το βράδυ, ο Κωνσταντίνος Αργυρός ανεβαίνει στη σκηνή με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, έντονη ενέργεια και βαθύ συνέστημα σε μια μοναδική live εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Μεσημείας.
2: Μια βραδιά όπου μουσική, ατμόσφαιρα και τοπίο γίνονται ένα.
3: Εισιτήρια και κρατήσεις διαθέσιμα μέσω more.com. 18 Ιουλίου, 8.30 το βράδυ. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, live on the green. Be there.
0: Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27 210 62 320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες.
4: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα

0: Δευτέρας, Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρσα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr. Στην παραλία του Νέου Ίτυλου θα συναντήσετε το Καμάρα All Day Bar. Ξεκινήστε την ημέρα σας με αρωματικό specialty coffee και απολαύστε brunch. Χαλαρώστε στις άνετες ξαπλώστρες της παραλίας και αφήστε το γαλάζιο της μάνης να σας ταξιδέψει. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, το Καμάρα All Day Bar προσφέρει γευστικές επιλογές, all day food, δροσερά ροφήματα και μοναδικά cocktails με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καμάρα All Day Bar στην παραλία Νέου Ίτυλου, εκεί που η χαλάρωση συναντά τη γεύση και το καλοκαίρι αποκτά τον δικό του προορισμό. Καμάρα All Day Bar. Live every moment. Για εμάς στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής στο Νέο Ίτυλο Ανατολικής Μάνης, το ψάρι είναι η ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής στο Νέο Ίτυλο σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολοχτυπό μακαρονάδα, το ψητό λιαστό χταπόδι και τις πιο νόστιμες παγκοσμίως κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς στον Μαύρο Πειρατή το ψάρι δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι μάνι. Facebook, ψαροταβέρνα, Μαύρος Πειρατής. Νέο Ίτυλο, Ανατολική Μάνη.
2: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
3: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
4: Τριγκυλίδας Travel.
3: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
4: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
3: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
4: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
3: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
4: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
3: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
4: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4, Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2721-09900
3: ή στο www.trigilidas.gr.
4: Τριγκυλίδας Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
1: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.
5: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στον Kiss FM 89. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
6: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

Ακούμε 92,9 Kiss και σήμερα Πέμπτη και τώρα με το θερμόμετρο στους 35. Θυμόμαστε να πίνουμε νερό πριν διψάσουμε, να αποφεύγουμε τα υπερβολικά κρύα ροφήματα και να τρώμε πολλά πολλά φρούτα και πολλά πολλά λαχανικά. Εννοείται ότι όπου βρίσκουμε δροσιά κατασκηνώνουμε κανονικά. Συνεχίζουμε με Ace of Base.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar, Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks, signature cocktails and drinks. Blended coffee, brunch, international music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe, live the moment every day. Instagram Lemon Drops Beach Bar.
2: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
3: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές.

0: China City, απέναντι από τον ΟΑΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής. Θεωρείο σημαίνει θέαμα, θεωρία, δόγμα. Το θεωρείο για wine lovers, food, coffee and drinks στον πεζόδρομο Αρεόπολης είναι μια θεωρία της γεύσης, ένα δόγμα της καλής διαβίωσης, ένα θέαμα για αισθήσεις. Θεωρείο Ενοτέκα. Wine, coffee, food and drinks. Στη Μάνη, στον πεζόδρομο Αρεόπολης. Instagram, Θεωρείο Αρεόπολη.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία Μεμή. Παγωμένος καφές το πρωί, φρέσκες μπαγκέτες, λαχταριστές φωλιάτες, δροσιστικό παγωτό, σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις, ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου, με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
0: Τελικά ήταν ο Πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο Πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο Πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέραστες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία. Ζήστε τις διακοπές σας στην Καλαμάτα δημιουργώντας τις αναμνήσεις σας στο κατάστημα προϊόντων του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ένωση Μεσσηνίας MU. Τοπικά παραδοσιακά προϊόντα που ταυτίζονται απόλυτα με την γη της Μεσσηνίας. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Pop Καλαμάτα. Ελιές καλαμών και ελιά καλαμάτας Pop. Προϊόντα delicatessen και μέλι από τοπικούς παραγωγούς. Επίσης, βιολογικά οργανικά καλλυντικά με βάση το ελαιόλαδο. Και μαύρη σταφίδα. Στο Μεσσηνία Union μπορείτε να επιλέξετε και εταιρικά δώρα, αλλά και να δημιουργήσετε ένα καλάθι. MU, Ένωση Μεσσηνίας, στο κέντρο της Καλαμάτας, Ιατροπούλου 10, Facebook MU Μεσσηνία, Union Καλαμάτα, Instagram MU Καλαμάτα. Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.

0: Club. Chase what you feel. Missy Weekends. Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασε στην Καλαμάτα. Λακωνικής 152. Τηλέφωνο 27210-20-140.
3: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο.

Στην Φινικούντα η διαμονή σας γίνεται πιο ευχάριστη όταν επιλέξετε τα Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Δίπλα στη θάλασσα, εξοπλισμένα για όλες τις ανάγκες μιας οικογένειας, Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Στη Φινικούντα, site bluehouses.gr. Στο Ακρογιάρι Beach Bar στην πανέμορφη Λούτσα Φινικούντας σε περιμένει ένας μοναδικός χώρος μέσα στο πράσινο, δίπλα σε μια παραλία με χρυσή άμμο και κρυστάλλινα νερά. Από τον πρωινό σου καφέ και λαχταριστά σνακς ή ένα ποτό με θέα το απέραντο γαλάζιο. Και φυσικά μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το αγαπημένο Mix Grill, μια γευστική εμπειρία. Αυτό το καλοκαίρι το ραντεβού σας είναι στο Ακρογιάρι Beach Bar στην Λούτσα Φινικούντας, εκεί που η θάλασσα, η φύση και η φιλοξενία γίνονται ένα. Ακρογιάλι Beach Bar. Ζήσε το καλοκαίρι σου.

στο γραφικό πεζόδρομο της Φοινικούντας, δημιουργήσαμε ένα χώρο αφιερωμένο αποκλειστικά σε εσάς, από ένα άψογο δημιουργικό μανικιούρ και πεντικιούρ μέχρι το επαγγελματικό μακιγιάζ, την αποτρίχωση και το last lift. Κάθε υπηρεσία μας είναι σχεδιασμένη για να αναδείξει τη φυσική σας λάμψη. Επισκεφτείτε μας και ανακαλύψτε παράλληλα τα εξειδικευμένα προϊόντα ομορφιάς για να συνεχίσετε την επαγγελματική περιποίηση και στο σπίτι. Φοίνι Nails & More. Ομορφιά, περιποίηση και στυλ. Τηλέφωνο για ραντεβού 6955 518 052. Φοίνι Nails & More. Στον πεζόδρομο της...

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google.

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
1: Το Pythos Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence δεν είναι απλώς ένα εστιατόριο. Είναι ένα σημείο στα βουνάρια, λίγο πριν την Κορώνη, όπου η θέα κυριολεκτικά σε αφοπλίζει. Το μπλε του μεσνιακού κόλπου απλώνεται μπροστά σου χωρίς τέλος. Οι γεύσεις σε προκαλούν και οι νύχτες έχουν άλλη ένταση. Δημιουργική ελληνική κουζίνα με την υπογραφή του σεφ Αθανάσιου Αθανασόπουλου. Premium κοπές από διάσημες φάρμες της Αμερικής. Λίστα κρασιών με επιλεγμένες ελληνικές ετικέτες που αφηγούνται τον τόπο σε κάθε γουλιά. Πίθος Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence. Βουνάρια Μεσσηνία. Εκεί όπου το φως, η θάλασσα και η γεύση γίνονται ένα. Instagram Πίθος Restaurant. Reservation 27-250-41-200. Υποχρεωτική κράτηση. Every moment is iconic at Luxury Time by Stavros Kastrinakis. Discover our select jewelry and premium watches, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Premium style and elegance right in the heart of Kalamata. Luxury Time by Stavros Kastrinakis, 2 Fradji Street, Kalamata. Site luxurytime.gr.

FOA Exclusive Events. Στην εξωτική παραλία του Ανεμόμυλου στην Φινικούντα, εκεί όπου το γαλάζιο της θάλασσας συναντά την απόλυτη χαλάρωση, σας περιμένει το Sun and Sea Restaurant Beach Bar. Βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και οι στιγμές σας γίνονται οι πιο όμορφες αναμνήσεις του καλοκαιριού. Ξεκινήστε την ημέρα σας με brunch και

0: σας μείνουν αξέχαστα. Άνετο πάρκινγκ για να απολαμβάνετε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Sun & Sea Beach Bar Restaurant στον Ανεμόμυλο Φοινικούντας, εκεί όπου το καλοκαίρι έχει γεύση, άρωμα και θέα στο απέραντο γαλάζιο. Sun & Sea. Ζήστε το καλοκαίρι όπως του αξίζει. Αποδράστε και εξερευνήστε τα παράλια του Μεσνιακού κόλπου με την Money Boats. Στο λιμανάκι της Καρδαμίλης μπορείτε να επιλέξετε το σκάφος που ταιριάζει στην παρέα σας και να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία ανακαλύπτοντας τους θησαυρούς του Μεσνιακού κόλπου από το ακροτήρι Τέναρον έως την Καλαμάτα. Η Money Boats με έναν πολυάριθμο σύγχρονο στόλο σκαφών με ή χωρίς σκίπερ σας πάει παντού. Ενοικίαση σκαφών Money Boats στο λιμανάκι Καρδαμίλης. Τηλέφωνο για πληροφορίες 6936 84 93 35. Facebook, Instagram, Money Boats, site moneyboats.gr. Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-210-20-123, Menu Details, E-Food, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.
1: Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσυκλετών. Πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
2: Ήχος από κύμα και μυρωδιά από το καλύτερο ψητό της μάνης. Στο νέο Ήτυλο η στάση για φαγητό είναι μία. Ψεσταριά ο Τζίτζης. Δίπλα στο κύμα απολαμβάνετε εκλεκτά ντόπια κρέατα, ζουμερά τυλιχτά, παραδοσιακά παϊδάκια και τη θρυλική μας γρουνοπούλα που θα σας μείνει αξέχαστη. Συνδυάστε τα με την ολόφρεσκη σαλάτα ντάκου και την καλύτερη θέα στην παραλία. Ο Τζίτζης στο νέο Ήτυλο. Η αυθεντική γεύση της μάνης στο πιάτο σας.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.

0: εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: Στον Γυαλό της Φινικούντας θα συναντήσεις το εστιατόριο Γυαλό Γυαλό. Στον Γυαλό Γυαλό κάθε γαστρονομική στιγμή

0: αναδεικνύεται από τις πρώτες ύλες του τόπου μας. Μεσογειακή και παραδοσιακή κουζίνα. Από νωρίς το πρωί, coffee, snacks, cocktails στην οργανωμένη παραλία. Γυαλό-γυαλό στην παραλία της Φινικούντας. Για ξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές. Instagram γυαλό-γυαλό Φινικούντα.
1: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Καλαμάτα. Έλα να τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα 6 Ιουλίου από τις 7.30 έως τις 8.30 το βράδυ στο Grand Hotel Ναβαρίνου 37 στην Καλαμάτα. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
2: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη. Με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27 21 0 63 690.
3: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
4: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
5: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
4: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
5: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
5: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
4: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

Hello and welcome στα 8.30 λεπτά μετά τις 6 μας και πάλι μαζί και πάλι εδώ. Σήμερα 5η 2 Ιουλίου του 2026, DJ Mix κλασικά, live and direct, ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σας. Και όλα αυτά μέχρι και τις 8. Φυσικά και σήμερα σε δίκτυο στην Ελλάδα για την Μυτιλίνη Slam 101,5, για την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας Kiss FM 89, για το Ηράκλειο Κρήτης DRS 953, για τον Εύρο Hit Radio 88,3, για την Κεφαλονιά 100,6 Kiss και σε παγκόσμια μετάδοση djmix.gr, το website αλλά και το app διαθέσιμο πάντα για download στα Android κινητά σας. Και σήμερα καλωσορίζουμε στην παρέα μας το main sponsor φαγή.gr και τις επιχείρησεις Alley Dog, Pizza Fun, Spicy και Ζαχαροπλαστείο Βιενέζα. Φυσικά να περιμένω εσάς και τα μηνύματά σας με κάθε τρόπο, για κάθε λόγο μέχρι το τέλος. Τα προσωπικά μου social media και γενικά διάβλος επικοινωνία στο website και το app, εναλλακτικά υπάρχει το Viber, το WhatsApp και το Gmail. Ξεκίνημα δυνατά με δύο επιτυχίες back to back από τη μία Base Odyssey. Never enough, αυτό που ακούτε, ενώ πιο πριν στο ξεκίνημα Saudi από Francis Mercier και Fallen Watts, καθώς και African Children. Σε αυτό το σημείο να στείλω χαιρετισμού στα παιδιά που μου γράφουν από το ξεκίνημα. Καλησπέρα στον Ηλία από την Καλαμάτα. Καλησπέρα στον Δημήτρη από την Καλονή της Λέσβου. Να πω μια καλησπέρα στην Αφροδίτη που ακούει από το Ηράκλειο της Κρήτης, καθώς και τον Κωνσταντίνο. Η Μαρία από Μυτιλίνη ζητάει τραγούδι με το καλησπέρα. Θα το κάνω λιγάκι πιο κάτω, αλλά πίστεψε με αυτό που θα έρθει τώρα, για να είναι στα deck τα επόμενα λεπτά. Είμαι πάρα πάρα πολύ σίγουρος, Μαρία μου, ότι θα σου αρέσει πάρα μα πάρα πολύ. Και ήδη ακούγεται στο βάθος ένα τραγούδι που αγαπήσαμε μεγαλύτερη στα μέσα της δεκαετίας του 80, και θα μπορούσε κάλλιστα να το λατρέψουν

Έχω ετοιμάσει πολλά και διάφορα και σήμερα, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Εκτός από πολύ μουσική και σαν το πλήστον Afro House ρυθμούς, θα σας μιλήσω για κάποιον που πήγε να κάνει πρόταση γάμου στο Empire State Building και κατέληξε με χειροπέδες. Και ακόμα, για κάποιους πιτσιρικάδες που το τερμάτισαν ενώ πήγαιναν στην Πάρο. Τύπωσαν παιδιά τα εισιτήριά τους σε αφίσες και έγιναν viral. Αυτό είναι το ένα κομμάτι, το ένα σκέλος. Επίσης, πήγε σε ξενοδοχείο με διαβατήριο από ανύπαρκτη χώρα. Η απόφαση του δικαστηρίου προκαλεί έκπληξη πραγματικά και θα αναφερθούμε λιγάκι πιο κάτω κατά τη διάρκεια της εκπομπής σε αυτό. Σε αυτό το σημείο εγώ το φαγί δεν είναι μόνο delivery φαγητού, το φαγί.gr και σούπερ μάρκετ, κάβες, φαρμακείο, ακόμη και ανθρωπολείο. Ναι, καλά, άκουσες τα λούδια στην κυρία από σένα, πάνε σπίτι της μόνο με ένα κλικ. Και πάμε να ρίξουμε μια ματιά με κατάσταση και δημοκρασία στις πόλεις που μεταδίδουμε και σήμερα στα Ριτζιάνα. Στη Μυτιλήνη τώρα έθριος, θερμοκρασία 30 βαθμούς Κελσίου. Στην Καλονή Λέσβου έθριος και 29. Στην Καλαμάτα έθριος και 32. Στο Ρέακλειο της Κρήτης έθριος και 28. Στην Αλεξανδρούπολη έθριος και 30. Στην Ορεστιάδα συννεφιά τώρα και θερμοκρασία 34 βαθμούς Κελσίου.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood, Instagram Πετράδι Restaurant.
2: Κωνσταντίνος Αργυρός, live on the green.
3: Έρχεται στην Κώστα Ναβαρίνο στο Ναβαρίνο Hills για μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία.
2: Ένα από τα highlights της σεζόν.
3: Στις 18 Ιουλίου, στις 8.30 το βράδυ, ο Κωνσταντίνος Αργυρός ανεβαίνει στη σκηνή με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, έντονη ενέργεια και βαθύ συνέστημα σε μια μοναδική live εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Μεσημείας.
2: Μια βραδιά όπου μουσική, ατμόσφαιρα και τοπίο γίνονται ένα.
3: Εισιτήρια και κρατήσεις διαθέσιμα μέσω more.com. 18 Ιουλίου, 8.30 το βράδυ, ο Κωνσταντίνος Αργυρός, live on the green. Be there.
1: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΑΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
4: Το Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές, θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φρατζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr. Για εμάς στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο Ίτυλο Ανατολικής Μάνης, το ψάρι είναι ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής στο νέο Ίτυλο σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολοχτυπό μακαρονάδα, το ψητόλια στο χταπόδι και τις πιο νόστιμες παγκοσμίως κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς στον Μαύρο Πειρατή, το ψάρι δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι μάνι. Facebook, ψαροταβέρνα, Μαύρος Πειρατής. Νέο Ίτυλο, Ανατολική Μάνη.
1: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές, συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.
5: Τα Gazarte Nights, σε συνεργασία με τον Gazarte, έρχονται στην Ναβαρίνο Αγκόρα, φέρνοντας τον Πάνο Μουζουράκη στη σκηνή. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8, έντεχνος και pop ήχος συνδυάζονται με τη θεατρικότητα και την αυθόρμητη σκηνική του παρουσία σε μια μοναδική μουσική εμπειρία που ξεχωρίζει.
6: Φίλαμε ακόμα.
5: Μια βραδιά που αξίζει να ζήσετε. Ναβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
6: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food.

Spot Center Town, κέντρο πόλης, Νέδοντος 66, παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, γαλλικές μπακέτες and more, High Quality Coffee, Drinks, Peacock Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 20 123, Menu Details, E-Food, Box Wolf, Peacock, Pick and Go. Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος και βάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι ή κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Genesis Men's Fashion. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένου 9. Instagram Genesis Men's Fashion. Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar, Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks, signature cocktails and drinks. Blended coffee, brunch, international music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe, live the moment, every day. Instagram, Lemon Drops Beach Bar. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κτέο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κτέο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

πίτσα φαν σε αυτό το σημείο. Αν η πίτσα είναι το comfort food σου, ετοιμάσου για γευστικό ταξίδι στα 70s. Οι πίτσες που έγραψαν ιστορία στην Ελλάδα επιστρέφουν πιο απολαυστικές από ποτέ. Η Pizza Fan παρουσιάζει τη νέα Vintage Collection με την υπογραφή του γνωστού σεφ Δημήτρης Καρμούτσου, που έρχεται με τρεις απολαυστικές old school επιλογές. Πιο πλούσιες, πιο χορταστικές και full στα υλικά. Θρυλική Vesuvius, all time classic Καναδιάνα και Vintage Special που τα έχει όλα. Απόλαυσέ τους με την προσφορά Pizza Vintage Collection 8 το

αυτό είναι το White Horse, το κλασικό White Horse που γνωρίζουν μεγαλύτεροι από πολλά χρόνια πριν. Ήρθε για να μείνει σε Afro House ρυθμούς στα 13-13,5 λεπτά πριν τις 7, πριν κλείσει η πρώτη ώρα. Έκανες παραγγελία από το φαγί. Τέλεια, μην ξεχάσεις να κάνεις εγγραφή στο πρόγραμμα Φαγί Rewards του φαγί.gr και δεις πόντους, κουπόνια και πλούσια δώρα χωρίς κλήρωση. Το φαγητό σε ανταμείβει. Και υπό τους ήχους του White Horse ας μιλήσω για μια πρόταση γάμου. Πήγε να τις κάνει στο Empire State Building και κατέληξε με χειροπέδαση. Ναι, καλά ακούσατε. Σκηνές που κόβουν την ανάσα εκτελήθηκαν στη Νέα Υόρκη όταν δύο ριβάτες ανέβηκαν χωρίς άδεια στην κεραία του Empire State Building. Μια πρωτοφανή σκηνή λοιπόν, η συγκεκριμένη, στο Empire State Building της Νέας Υόρκης, όταν αυτά τα δύο άτομα σκαρφάλωσαν μέχρι την κορυφή της κεραίας του εμβληματικού ουρανοξύστη, πραγματοποιώντας μια άκρως επικίνδυνη ανάβαση χωρίς άδεια. Οι δύο αναρχητές, αν θέλετε, ξεδίπλωσαν ένα πανό με το μήνυμα: όταν η δύναμη της αγάπης νικά την αγάπη για την εξουσία, ο κόσμος γνωρίζει την ειρήνη τραβώντας αμέσως τα βλέμματα. Πλάνα από ελικόπτερο κατέγραψαν το ζευγάρι να ισορροπεί πάνω στη στενή μεταλλική κατασκευή σε ύψος μεγαλύτερο των 440 μέτρων, παρακαλώ, πάνω από τους δρόμους της Νέας Υόρκης. Έχω και τις αντίστοιχες εικόνες μπροστά μου. Πρέπει να τις δείτε, έχει πολύ ενδιαφέρον. Στη συνέχεια κατέβηκαν σε χαμηλότερη πλατφόρμα όπου ο άνδρας φάνηκε να γονατίζει και να κάνει πρόταση γάμου στη σύντροφό του. Οι δύο τους αγκαλιάστηκαν, αποθανάτησαν τη στιγμή με φωτογραφίες selfie και πανηγυρίσαν τον αραβόνα τους. Λίγη ώρα μετά την επικίνδυνη ανάβαση, αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή τους χωρίς να σημειωθεί κάποιο περιστατικό. Αυτό ήταν. Οι αρχές τακτοποίησαν τους αναρχητές ως τους Ρώσους υπήκοους Αντζελίνα Νικολάου και Ιβάν Κουσνέτσοφ, σε βάρος των οποίων απαγγέλθηκαν κατηγορίες για διάρρηξη, έκθεση κίνδυνο και άλλα δικήματα. Σύμφωνα τώρα με τη διοίκηση του Empire State Building, η ανάβαση πραγματοποιήθηκε χωρίς άδεια, ενώ από το περιστατικό δεν υπήρξαν τραυματισμοί ευτυχώς. Το ζευγάρι είναι γνωστό διεθνώς για τις παράνομες αναρχήσεις του σε ουρανοξύστες, τις οποίες καταγράφει και δημοσιεύει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τέλος να πω ότι έχει μάλιστα πρωταγωνιστήσει και στο ντοκιμαντέρ του Netflix Skywalkers, A Love Story, το οποίο ακολουθεί μία από τις εντυπωσιακές αναβάσεις του στον ουρανοξύστη Merdeka 118 στη Μαλαισία.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
2: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
3: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
2: Τελικά ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία. Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks. Signature cocktails and drinks. Blended coffee.

0: Brunch. International music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar. New edition. Feel the vibe. Live the moment. Every day. Instagram, Lemon Drops Beach Bar. Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
1: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
2: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
1: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
2: Hub IT. Δεν είσαι απλά online, ξεχωρίζεις.
3: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 099 098.

0: the club. Chase what you feel. Nisi Weekends.
1: Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά με ένα ταξίδι. Και φέτος το ταξίδι οδηγεί στη Μεσσηνία. Με αφορμή την προβολή της πολυαναμενόμενης ταινίας «Οντίσσια» του Κρίστοφερ Νόλαν, η Κώστα Ναβαρίνο σας προσκαλεί σε μια μοναδική γιορτή πολιτισμού στη Ναβαρίνο Αγκόρα. Ζωντανή μουσική με την Ευανθία Ρεμπούτσικα. Ένα εντυπωσιακό drone light show που φωτίζει τον ουρανό. Και μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στον κινηματογράφο, τη μουσική και τον πολιτισμό. Παρασκευή 17 Ιουλίου. Ώρα προσέλευσης 7:30. Είσοδος ελεύθερη για το κοινό. Μια εμπειρία που δεν βλέπεις απλώς. Τη ζεις. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το www.navarinoagora.com.
2: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1-3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο.

Εδώ είμαστε στα 5-5,5 λεπτά με τις 7. Δεύτερη ώρα, DJ Mix Live and Direct. Ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σας σήμερα, 5η βεβαίως, 2 Ιουλίου του 2026. Πώς τι κάνετε, τα νέα σας περιμένουμε κάθε τρόπο για κάθε λόγο. Τα προσωπικά μου social media και γενικά διόλες επικοινωνίες μεταξύ μας είναι το website και το app. Τα προσωπικά μου social εκεί και εναλλακτικά υπάρχει το Viber, το WhatsApp και το Gmail. Και σήμερα πέμπτη όπως κάθε μέρα, Δευτέρα Παρασκευή 6 με 8 σε δίκτυο στην Ελλάδα για τη Μυτιλήνη Σλάμ 101,5, για την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας και σε FM 89.

Johnny Phil, τεράστιο hit από το πρόσφατο παρελθόν. Τεράστιες υπογραφές σε ένα μοναδικό remix που το ακούτε από εδώ. Στα 18-18.30 λεπτά μετά τις 7, στο τρίτο ημίωρο, DJ Mix Live and Direct, ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σας. Εγώ το κάνω συνήθεια στο DJ Boost. Κάθε μέρα κοιτάζω το έχει το deal of the day στο φαγή.gr. Προσφορές που δεν θες να χάσεις, γιατί πεινάμε, αλλά τέλος πάντων πρέπει να παραγγέλνουμε έξυπνα και οικονομικά. Και είναι κατάλληλη στιγμή να σου μιλήσω για κάτι πιτσιρικάδες που το τερμάτισαν εκεί στην Πάρο, πηγαίνοντας στην Πάρο. Τύπωσαν τα εισιτήρια τους σε αφίσες και έγιναν viral. Φοβερό, ε. Καλοκαιρινές διακοπές συνεχίζονται και τα πιτσιρίκια που αναχωρούν για τα νησιά δεν σταματούν να μας χαρίζουν απίστευτες στιγμές, σε καρδιστικές τα λέγαμε. Την παράσταση έκλεψαν 4 νεαροί που μίλησαν στην κάμερα της εκπομπής Πρωινή Ζώνη και στη δημοσιογράφο Αλεξάνδρα Μερακλήδη λίγο πριν αναχωρήσουν για το τετραήμερο ταξίδι του στην Πάρο. Με χιούμορ λοιπόν και αυθορμητισμό αποκάλυψαν ότι ταξιδεύουν έχοντας εισιτήρια τσέπης για 4 άτομα και πως το βασικό τους πλάνο είναι 4 ημέρες ξεκούρασης, ύπνου, διασκέδασης και κυρίως πίνοντας ό,τι αλκοόλ έχει εισαχθεί στην Ελλάδα. Αυτό είπαν. Και το ανέφεραν με χαρακτηριστικά προκαλώντας γέλια. Φοβερή τύπη. Οι 4 φίλοι αποκάλυψαν πως αρχικά είχαν την απορία αν τα εισιτήριά τους θα σκαναριστούν κανονικά. Ωστόσο, όλα κύλησαν χωρίς κανένα πρόβλημα. Παράλληλα, εξήγησαν ότι μόλις ολοκλήρωσαν τις πανελλήνιες εξετάσεις, τις οποίες όπως δήλωσαν τα πήγαν εξαιρετικά και πλέον θέλουν να απολαύσουν λίγες μέρες ξεχνιασιάς και διακοπών ως επιβράβευση της προσπάθειάς τους. Συνεχίζοντας να πω ότι ξεχωριστό ενδιαφέρον είχε και η δήλωση ενός ακόμη νεαρού από διαφορετική παρέα, ο οποίος αποκάλυψε πως βρίσκεται σε φιλελεύθερη σχέση. Με την απάντησή του να προκαλεί έκπληξη και να γίνεται αντικείμενο σχολιασμού όταν ρωτήθηκε αν είναι ελεύθερος και γιατί πάει διακοπές χωρίς την κοπέλα του. Οι αυθόρμητες τοποθετήσεις των νεαρών χάρισαν χαμόγελα στους τηλεθεατές και αποτέλεσαν ένα από τα πιο ευχάριστα στιγμιότυπα, αποδεικνύοντας πως μετά το τέλος των πανελληνίων, των πανελλαδικών καλύτερα, πολλοί νέοι επιλέγουν να γιορτάσουν την ολοκλήρωση μιας απαιτητικής περίοδου με χιούμορ, ξεκούραση και ξεγνιασιά. Και αν θέλετε να βρείτε περισσότερα για όλη αυτή την ιστορία, μπορείτε να γράψετε λέξη κλειδιά στην Google και να τους απολαύσετε, έχουν πολύ πλάκα. Γενικά οι παρέες που μαζεύονται μετά τις πανελλαδικές και φεύγουν στα νησιά, η συγκεκριμένη παρέα πήγαινε στην Πάρο

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
2: Make your dreams come true with a trip to the Messinian Gulf. Money Boats Rental at the port of Kardamili offer boat trips where you can explore the beauties of the Messinian Gulf. Boats, self-drive or with a skipper, are available every day. Choose your perfect boat for rent from Money Boats and live the adventure. Departure from Kardamili Port at Money Boats. Safety is our top priority. For information, site moneyboats.gr. Facebook, Instagram, Moneyboats. Telephone number 6936 84 93 35.

every Sunday evening, Koa exclusive events. Touch me in the morning. Το Πίθος Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence δεν είναι απλώς ένα εστιατόριο. Είναι ένα σημείο στα βουνάρια, λίγο πριν την Κορώνη, όπου η θέα κυριολεκτικά σε αφοπλίζει. Το μπλε του μεσνιακού κόλπου απλώνεται μπροστά σου χωρίς τέλος. Οι γεύσεις σε προκαλούν και οι νύχτες έχουν άλλη ένταση. Δημιουργική ελληνική κουζίνα με την υπογραφή του σεφ Αθανάσιου Αθανασόπουλου. Premium κοπές από διάσημες φάρμες της Αμερικής. Λίστα κρασιών με επιλεγμένες ελληνικές ετικέτες που αφηγούνται τον τόπο σε κάθε γουλιά. Πίθος Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence. Βουνάρια Μεσσηνία. Εκεί όπου το φως, η θάλασσα και η γεύση γίνονται ένα. Instagram Πίθος Restaurant. Reservation 27-250-41-200. Υποχρεωτική κράτηση. Στην παραλία του Νέου Ίτυλου θα συναντήσετε το Καμάρα All Day Bar. Ξεκινήστε την ημέρα σας με αρωματικό speciality coffee και απολαύστε brunch. Χαλαρώστε στις άνετες ξαπλώστρες της παραλίας και αφήστε το γαλάζιο της μάνης να σας ταξιδέψει. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, το Καμάρα All Day Bar προσφέρει γευστικές επιλογές, all day food, δροσερά ροφήματα και μοναδικά cocktails με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καμάρα All Day Bar στην παραλία Νέου Ίτυλου, εκεί που η χαλάρωση συναντά τη γεύση και το καλοκαίρι αποκτά τον δικό του προορισμό. Καμάρα All Day Bar. Live

0: Spot Center Town, κέντρο πόλης, Νέδοντος 66, παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, γαλλικές μπακέτες and more. High Quality Coffee, Drinks, Peacock Coffee and Brunch, Pick and Go. Delivery 27 20 120 123. Menu Details, E-Food, Box Wolf, Peacock, Pick and Go.
1: Τώρα η ζωρά στο ραντό

0: μεσογειακής κουζίνας, λίγο πειραγμένα θα μπορούσα να τα πω. Η ιδιαιτερότητά μας φέτος είναι ότι τα φαγητά μας συνοδεύονται με τα απόλυτα κοκτέιλ. Αν επιθυμείτε κάποιο φρέσκο ψάρι ή κάτι ιδιαίτερο για εσάς, μαγειρεμένο στο ξυλόφουρνο, μπορείτε να το παραγγείλετε. Αφαιθείτε στη μαγεία της θέας. Απολαύστε τα signature cocktail μας και αφήστε μας να σας ταξιδέψουμε σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία αισθήσεων.
1: Horizon. Φινικούντα Μεσσηνίας.
2: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Καλαμάτα. Έλα να τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα 6 Ιουλίου από τις 7.30 έως τις 8.30 το βράδυ στο Grand Hotel Ναβαρίνου 37 στην Καλαμάτα. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
3: Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η Ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η Ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα γνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φινικούντα. Στην εξωτική παραλία του Ανεμόμυλου στην Φινικούντα, εκεί όπου το γαλάζιο της θάλασσας συναντά την απόλυτη χαλάρωση, σας περιμένει το Sun and Sea Restaurant Beach Bar. Βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και οι στιγμές σας γίνονται οι πιο όμορφες αναμνήσεις του καλοκαιριού. Ξεκινήστε την ημέρα σας με brunch και premium καφέ, απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ στο Beach Bar και αφαιθείτε στις γεύσεις της ελληνομεσογειακής κουζίνας του εστιατορίου με πιάτα που θα σας ταξιδέψουν και θα σας μείνουν αξέχαστα. Άνετο πάρκινγκ για να απολαμβάνετε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Sun and Sea Beach Bar Restaurant στον Ανεμόμυλο Φινικούντας, εκεί όπου το καλοκαίρι έχει γεύση, άρωμα και θέα στο απέραντο γαλάζιο. Sun and Sea. Ζήστε το καλοκαίρι όπως του αξίζει.
4: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στον Kiss FM 89. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
5: Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσικλετών. Πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
6: Στο γραφικό πεζόδρομο της Φινικούντας δημιουργήσαμε ένα χώρο αφιερωμένο αποκλειστικά σε εσάς. Από ένα άψογο δημιουργικό μανικιούρ και πεντικιούρ μέχρι το επαγγελματικό μακιγιάζ, την αποτρίχωση και το last lift, κάθε υπηρεσία μας είναι σχεδιασμένη για να αναδείξει τη φυσική σας λάμψη. Επισκεφτείτε μας και ανακαλύψτε παράλληλα τα εξειδικευμένα προϊόντα ομορφιάς για να συνεχίσετε την επαγγελματική περιποίηση και στο σπίτι. Φίνι Nails and More. Ομορφιά, περιποίηση και στυλ. Τηλέφωνο για ραντεβού 6955-518-052. Φίνι Nails and More. Στον πεζόδρομο της
7: Φινικούντας. Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
8: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
7: Τριγκυλίδας Travel.
8: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
7: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
8: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
7: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
8: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
7: Ατομικά. ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
8: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
7: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2721-09900
8: ή στο www.trigilidas.gr.
7: Τριγκυλίδας Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
3: Καθυστερημένος έλεγχος, ρισκάρεις την ασφάλειά σου, μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού, τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγός σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

18-18,5 λεπτά πριν από τις 8-18 ακριβώς τώρα. Put your hands up. Kurt Maverick και Hugel. Εδώ στη Μυτιλήνη από όπου εκπέμπουμε παραγγέλνουμε στο φαγή.gr, είτε είσαι στο γραφείο, είτε στο σπίτι, είτε στο DJ booth όπως εγώ. Και αυτή έτσι κι αλλιώς είναι η πιο γρήγορη επιλογή για παραγγελία. Ενώ υπό τους οίκους του Put Your Hands Up θα σας μιλήσω για κάτι που εντάξει, δεν φανταζόσασταν να ακούσετε ποτέ. Πήγε σε ξενοδοχείο με διαβατήριο από ανύπαρκτη χώρα. Φαντάζεστε τώρα. Η απόφαση του δικαστηρίου προκαλεί έκπληξη παρόλα αυτά. Άντρας λοιπόν προσπάθησε να κάνει check-in με διαβατήριο της περιπλανόμενης δημοκρατίας της Μέντα Λερέντα. Έτσι λέγεται η χώρα που σκαρφίστηκε. Συνελήφθη βέβαια, οδηγήθηκε στη δικαιοσύνη και τελικά αθώθηκε. Αυτή η ασυνήθιστη υπόθεση που ξεκίνησε από τη ρεσεψιόν ξενοδοχείου στην Αλμερία της Ισπανίας κατέληξε στις δικαστικές αίθουσες με το επαρχιακό δικαστήριο να αθώνει έναν άντρα ο οποίος επιχείρησε να κάνει check-in χρησιμοποιώντας διαβατήριο μιας χώρας που δεν υπάρχει, ρε παιδιά. Το περιστατικό σημειώθηκε τον Αύγουστο του 2025, πέρσι δηλαδή, σε ξενοδοχείο στην περιοχή El Toyo, όταν ο άντρας παρουσίασε διαβατήριο της λεγόμενης περιπλανόμενης δημοκρατίας της Μέντα Λερέντα, ενός σατυρικού διαδικτυακού κράτους που δημιουργήθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 90 και υποστηρίζει ότι κάθε άνθρωπος αποτελεί μια ανεξάρτητη δημοκρατία. Σύμφωνα τώρα με τα στοιχεία της υπόθεσης, όταν οι υπάλληλοι του ξενοδοχείου ζήτησαν επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης, ο άντρας αρνήθηκε να επιδείξει την πραγματική του ταυτότητα. Η στάση του οδήγησε στην κλίση της αστυνομίας, ενώ κατά την άφηξη των αστυνομικών φαίνεται να αρνήθηκε εκ νέου να συνεργαστεί, προκαλώντας έτσι ένταση.

εντάξει. Ας καρφιστούμε κι εμείς κάτι, να πάμε κάπου και να πούμε ότι είμαστε από εκεί, ξέρω εγώ και τέτοια. Εντάξει, Έλληνες. Και φυσικά όταν του ζητήθηκε ταυτότητα δεν είχε να, είχε να δώσει, αλλά τι θα έλεγε άλλα. Καταλαβαίνετε. Right Now, ο τίτλος του επόμενου τραγουδιού, είναι νέα παραγωγή, κυκλοφόρησε πριν λίγες μέρες. Τα ονόματα που κρύβονται πίσω από αυτό είναι M. Diva, Mezri,

7-7,5 λεπτά πριν τις 8 πριν το τέλος. Πρώτο λεπτό για σήμερα από Μεστίζα είναι το Σαλάμ. Και όσο και αν σας φαίνεται περίεργο που δεν νομίζω, αυτό θα σπάει το τραγούδι και φοριέται ήδη πάρα πολύ και θα φορεθεί ακόμη περισσότερο τις επόμενες ημέρες, τις επόμενες εβδομάδες, ειδικά το καλοκαίρι του 2026. Άλλη μια φορά, Σαλάμ ο τίτλος, Μεστίζα. Το τελευταίο είναι δική επιλογή και το έχει κάνει επιλογή η Σοφία λίγο πριν. Δεν ήθελα να τη χαλάσω το χατήρι. Καλησπέρα και στον Νίκο με την ευκαιρία. Καλησπέρα για άλλη μια φορά στον Αντρέα. Δεν έχω άποψη για αυτό που λες, θα το συζητήσουμε άλλη φορά off-air. Εντάξει. Ξανά το διαγωνισμό που τρέχει. Καθημερινά, Δευτέρα, Παρασκευή.

Για το Ηράκλειο Κρήτης DRS 953, για τον Εύρο Hit Radio 88,3, για την Κεφαλονιά 100,6 Kiss και σε παγκόσμια μετάδοση djmix.gr, το website αλλά και το app. Σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω το main sponsor φαγή.gr και τις επιχειρήσεις Alley Dog Pizza Fund, Spicy και Ζαχαροπλαστείο Βιενέζα. Σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω όλους και όλες σας που χρειάζεστε 2 ώρες από τον πολύτιμο χρόνο σας. Θα αναρρώσουμε για αύριο Παρασκευή για την τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Μέχρι τότε, όποια κάνετε, περάστε υπέροχα.

0: Πιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός Γιάλωβα. Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, τόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό, ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη.
1: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.
2: Ανακάλυψε την Ναβαρίνο Αγκόρα, την ανοιχτή αγορά της Κώστα Ναβαρίνο. Street food και γεύσεις από όλο τον κόσμο, shopping από Έλληνες και διεθνείς designers, το Playmobil Kids Park για τα παιδιά, θερινό σινεμά, ξεχωριστά events και live εμφανίσεις, τον Pop & Tonic κάθε Πέμπτη και Σάββατο. Απόλαυσε το Golden Hour με καθημερινές προσφορές σε φαγητό και ποτό στο ηλιοβασίλεμα. Ναβαρίνο Αγκόρα, κάθε μέρα με ελεύθερη είσοδο. Το σημείο συνάντησης του καλοκαιριού.
0: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος. Ζήστε τις διακοπές σας στην Καλαμάτα δημιουργώντας τις αναμνήσεις σας στο κατάστημα προϊόντων του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ένωση Μεσσηνίας MU. Τοπικά παραδοσιακά προϊόντα που ταυτίζονται απόλυτα με την γη της Μεσσηνίας. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Pop Καλαμάτα. Ελιές καλαμών και ελιά καλαμάτας Pop. Προϊόντα delicatessen και μέλι από τοπικούς παραγωγούς. Επίσης, βιολογικά οργανικά καλλυτικά με βάση το ελαιόλαδο. Και μαύρη σταφίδα. Στο Μεσσηνία Union μπορείτε να επιλέξετε και εταιρικά δώρα, αλλά και να δημιουργήσετε ένα καλάθι. MU, Ένωση Μεσσηνίας, στο κέντρο της Καλαμάτας.

0: Πετροπούλου 10, Facebook MU Μεσσηνία Union Καλαμάτα, Instagram MU Καλαμάτα.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασε στην Καλαμάτα. Λακωνικής 152. Τηλέφωνο 27210-20140. delta360.gr.
3: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα

0: Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα? Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Γκαρντένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στον χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Γκαρντένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρντένια, γλυκές και αλμυρές κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γκαρντένια, πεζόδρομος Φινικούντας. Instagram Γκαρντένια Φινικούντα.
2: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
3: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
2: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
2: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
3: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
2: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
3: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
2: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

Ανατολιστών, μόλο στη Φινικούντα. Για απολαυστικό καφέ, brunch από το πρωί, sweets κάθε ώρα της ημέρας και μοναδικά cocktails όσο πέφτει ο ήλιος. Η καλύτερη παρέα, η πιο όμορφη θέα που σε κάνουν να θέλεις να ξανάρθεις. Πάμε στον Μόλο, στην Φινικούντα. Μόλο, το All Day Coffee Bar, στην καρδιά της Φινικούντας. Θα γίνει το στέκι σου.

0: ένα ιό βασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood, Instagram Πετράδι Restaurant.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνικής και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
3: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Φωτορής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

0: κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-098-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστή.
1: Στον Γυαλό της Φινικούντας θα συναντήσεις το εστιατόριο Γυαλό Γυαλό. Στον Γυαλό Γυαλό κάθε γαστρονομική στιγμή αναδεικνύεται από τις πρώτες ύλες του τόπου μας. Μεσογειακή και παραδοσιακή κουζίνα. Από νωρίς το πρωί, κόφι, snacks, cocktails στην οργανωμένη παραλία. Γυαλό Γυαλό στην παραλία της Φινικούντας. Για ξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές. Instagram Γυαλό Γυαλό Φινικούντα.
2: Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ίσκιος.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210-62320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες.
3: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Πιεσάντο, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
4: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
5: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
4: Τριγκυλίδας Travel.
5: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
4: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
5: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
4: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
5: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
4: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
5: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
4: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2721-09900
5: ή στο www.trigilidas.gr.
4: Trigilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
2: Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας. Στην Φινικούντα η διαμονή σας γίνεται πιο ευχάριστη όταν επιλέξετε τα Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Δίπλα στη θάλασσα, εξοπλισμένα για όλες τις ανάγκες μιας οικογένειας, Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Στη Φινικούντα, site bluehouses.gr. Το εστιατόριο Actinoc στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Actinoc έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Actinoc διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του. Ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Actinok. Reservation 27-210-23-860. Από τα γέλια των παιδιών στα γέλια της παρέας. Το παλιό δημοτικό σχολείο στο Ζιζάνι Μεσσηνίας έγινε ο νέος χώρος συνάντησης. Με διάθεση παρείστικη, αυθεντικές γεύσεις, μεζέδες που μπαίνουν στη μέση, παραδοσιακή ελληνική κουζίνα και βραδιές που δεν θες να τελειώσουν. Εδώ οι αναμνήσεις του χθες συναντούν τις πιο όμορφες στιγμές του σήμερα. Το παλιό σχολείο στο Ζιζάνι Μεσσηνίας. Μια παρέα, ένα τραπέζι, χίλιες ιστορίες. Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές πάντα μας φέρνουν ξανά κοντά.

Το Pithos Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence δεν είναι απλώς ένα εστιατόριο. Είναι ένα σημείο στα βουνάρια, λίγο πριν την Κορώνη, όπου η θέα κυριολεκτικά σε αφοπλίζει. Το μπλε του μεσνιακού κόλπου απλώνεται μπροστά σου χωρίς τέλος. Οι γεύσεις σε προκαλούν και οι νύχτες έχουν άλλη ένταση. Δημιουργική ελληνική κουζίνα με την υπογραφή του σεφ Αθανάσιου Αθανασόπουλου. Premium κοπές από διάσημες φάρμες της Αμερικής. Λίστα κρασιών με επιλεγμένες ελληνικές ετικέτες που αφηγούνται τον τόπο σε κάθε γουλιά. Πίθος Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence. Βουνάρια Μεσσηνία. Εκεί όπου το φως, η θάλασσα και η γεύση γίνονται ένα. Instagram Πίθος Restaurant. Reservation 27 25 0 41 200. Υποχρεωτική κράτηση.

0: κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί, φρέσκες μπαγκέτες, λαχταριστές φωλιάτες, δροσιστικό παγωτό, σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Κωνσταντίνος Αργυρός, live on the green.
3: Έρχεται στην Κώστα Ναβαρίνο στο Ναβαρίνο Hills για μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία.
2: Ένα από τα highlights της σεζόν.
3: Στις 18 Ιουλίου, στις 8.30 το βράδυ, ο Κωνσταντίνος Αργυρός ανεβαίνει στη σκηνή με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, έντονη ενέργεια και βαθύ συνέστημα σε μια μοναδική live εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Μεσημείας.
2: Μια βραδιά όπου μουσική, ατμόσφαιρα και τοπίο γίνονται ένα.
3: Εισιτήρια και κρατήσεις διαθέσιμα μέσω more.com. 18 Ιουλίου, 8.30 το βράδυ. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, live on the green. Be there.
4: Τα Gazarte Nights σε συνεργασία με τον Gazarte έρχονται στην Ναβαρίνο Αγκόρα, φέρνοντας τον Πάνο Μουζουράκη στη σκηνή. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8, έντεχνος και pop ήχος συνδυάζονται με τη θεατρικότητα και την αυθόρμητη σκηνική του παρουσία σε μια μοναδική μουσική εμπειρία που ξεχωρίζει. Μια βραδιά που αξίζει να ζήσετε. Ναβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
5: Make your holidays at Kalamata unforgettable with gifts from the Messenian Agricultural Cooperation MU Messenian Union, the famous Kalamata olives, and extra virgin olive oil Kalamata PDO, honey from local farmers, biological organic cosmetics, traditional goods from Kalamata, and delicatessen products. Make your holidays at Kalamata unforgettable forever with gifts from the Messenian Union Store MU. You can find us at the center of the town of Kalamata, Iatropoulou 10, Instagram, MU Kalamata, Facebook, MU Messinia Union Kalamata.
6: Taste the story of the land. MU.
7: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-210-20-123, Menu Details, E-Food, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.
8: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721 063 690.
9: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
10: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT, ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες και λίγο καλύτερα.
9: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
10: Hub IT. Δεν είσαι απλά online, ξεχωρίζεις.

Στην εξωτική παραλία του Ανεμόμυλου στην Φινικούντα, εκεί όπου το γαλάζιο της θάλασσας συναντά την απόλυτη χαλάρωση, σας περιμένει το Sun and Sea Restaurant Beach Bar. Βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και οι στιγμές σας γίνονται οι πιο όμορφες αναμνήσεις του καλοκαιριού. Ξεκινήστε την ημέρα σας με brunch

0: σας μείνουν αξέχαστα. Άνετο πάρκινγκ για να απολαμβάνετε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Sun & Sea Beach Bar Restaurant στον Ανεμόμυλο Φοινικούντας, εκεί όπου το καλοκαίρι έχει γεύση, άρωμα και θέα στο απέραντο γαλάζιο. Sun & Sea. Ζήστε το καλοκαίρι όπως του αξίζει. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
1: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στον Kiss FM 89. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
0: Genesis Men's Fashion. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένου 9. Instagram Genesis Men's Fashion.
2: Ήχος από κύμα και μυρωδιά από το καλύτερο ψητό της μάνης. Στο νέο Ήτυλο η στάση για φαγητό είναι μία. Ψησταριά ο Τζίτζης. Δίπλα στο κύμα απολαμβάνετε εκλεκτά ντόπια κρέατα, ζουμερά τυλιχτά, παραδοσιακά παϊδάκια και τη θρυλική μας γρουνοπούλα που θα σας μείνει αξέχαστη. Συνδυάστε τα με την ολόφρεσκη σαλάτα ντάκου και την καλύτερη θέα στην παραλία. Ο Τζίτζης στο νέο Ήτυλο. Η αυθεντική γεύση της μάνης στο πιάτο σας.
0: Στο Ακρογιάλι Beach Bar στην πανέμορφη Λούτσα Φοινικούντας σε περιμένει ένας μοναδικός χώρος μέσα στο πράσινο, δίπλα σε μια παραλία με χρυσή άμμο και κρυστάλλινα νερά. Από τον πρωινό σου καφέ και λαχταριστά σνακς ή ένα ποτό με θέα το απέραντο γαλάζιο. Και φυσικά μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το αγαπημένο Mix Grill, μια γευστική εμπειρία. Αυτό το καλοκαίρι το ραντεβού σας είναι στο Ακρογιάλι Beach Bar στην Λούτσα Φοινικούντας, εκεί που η θάλασσα, η φύση και η φιλοξενία γίνονται ένα. Ακρογιάλι Beach Bar. Ζήσε το καλοκαίρι σου.

0: εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurants Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Make your dreams come true with a trip to the Messinian Gulf. Money Boats Rental at the port of Kardamili offer boat trips where you can explore the beauties of the Messinian Gulf. Boats, self-drive or with a skipper, are available every day. Choose your perfect boat for rent from Money Boats and live the adventure. Departure from Kardamili Port at Money Boats. Safety is our top priority. For information, site moneyboats.gr. Facebook, Instagram, Money Boats. Telephone number 6936-849335. Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks. Signature cocktails and drinks. Blended coffee. Brunch. International music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe. Live the moment. Every day. Instagram Lemon Drops Beach Bar.
3: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 98 091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.

0: every Sunday evening, Koa exclusive events. Touch me in the morning. Θεωρείο σημαίνει θέαμα, θεωρία, δόγμα. Το θεωρείο για wine lovers, food, coffee and drinks στον πεζόδρομο Αρεόπολης είναι μια θεωρία της γεύσης, ένα δόγμα της καλής διαβίωσης, ένα θέαμα για αισθήσεις. Θεωρείο Ενοτέκα. Wine, coffee, food and drinks. Στη Μάνη, στον πεζόδρομο Αρεόπολης. Instagram, Θεωρείο Αρεόπολη.
1: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίων. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-99098.
2: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food.

0: Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr. Στην παραλία του νέου Ίτιλου θα συναντήσετε το Καμάρα All Day Bar. Ξεκινήστε την ημέρα σας με αρωματικό speciality coffee και απολαύστε brunch. Χαλαρώστε στις άνετες ξαπλώστρες της παραλίας και αφήστε το γαλάζιο της μάνης να σας ταξιδέψει. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, το Καμάρα All Day Bar προσφέρει γευστικές επιλογές, all day food, δροσερά ροφήματα και μοναδικά cocktails με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καμάρα All Day Bar στην παραλία Νέου Ίτιλου, εκεί που η χαλάρωση συναντά τη γεύση και το καλοκαίρι αποκτά τον δικό του προορισμό. Καμάρα All Day Bar. Live every moment. Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος και βάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
0: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στον Kiss FM 89. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Actinok. Reservation 27210 23 860. Πού πάμε? Στον Μόλο στη Φινικούντα. Για απολαυστικό καφέ, brunch από το πρωί, sweets κάθε ώρα της ημέρας και μοναδικά cocktails όσο πέφτει ο ήλιος. Η καλύτερη παρέα, η πιο όμορφη θέα που σε κάνουν να θέλεις να ξανάρθεις. Πάμε στον Μόλο στην Φινικούντα. Μόλο, το All Day Coffee Bar στην καρδιά της Φινικούντας. Θα γίνει το στέκι σου. Καθυστερημένος έλεγχος, ρισκάρεις την ασφάλειά σου, μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού, τηλέφωνο 27210 69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

για εμάς στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής στο νέο Ίτυλο Ανατολικής Μάνης. Το ψάρι είναι ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής στο νέο Ίτυλο σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολοχτυπό μακαρονάδα, το ψητό λιαστό χταπόδι και τις πιο νόστιμες παγκοσμίως κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς στον Μαύρο Πειρατή το ψάρι δεν είναι απλό φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι μάνη. Facebook, ψαροταβέρνα, Μαύρος Πειρατής. Νέο Ίτυλο, Ανατολική Μάνη.

0: Records.
1: Every moment is iconic at Luxury Time by Stavros Kastrinakis. Discover our select jewelry and premium watches, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Premium style and elegance right in the heart of Kalamata. Luxury Time by Stavros Kastrinakis, 2 Fratzi Street, Kalamata. Site luxurytime.gr.
2: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
3: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Τελικά, ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσήνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
4: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Σπούδασε στην Καλαμάτα. Λακωνικής 152. Τηλέφωνο 27210 20 140. delta360.gr.
7: Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά με ένα ταξίδι. Και φέτος το ταξίδι οδηγεί στη Μεσσηνία. Με αφορμή την προβολή της πολυαναμενόμενης ταινίας «Οντίσσια» του Κρίστοφερ Νόλαν, η Κώστα Ναβαρίνο σας προσκαλεί σε μια μοναδική γιορτή πολιτισμού στη Ναβαρίνο Αγκόρα. Ζωντανή μουσική με την Ευανθία Ρεμπούτσικα. Ένα εντυπωσιακό drone light show που φωτίζει τον ουρανό. Και μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στον κινηματογράφο, τη μουσική και τον πολιτισμό. Παρασκευή 17 Ιουλίου. Ώρα προσέλευσης 7 και 3.

30. Είσοδος ελεύθερη για το κοινό. Μια εμπειρία που δεν βλέπεις απλώς. Τη ζεις. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το www.navarinoagora.com.

0: club. Chase what you feel. Nisi Weekends. Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας.
1: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1-3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκαίας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκαία είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931. Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα? Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Γκαρντένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στον χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Γκαρντένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρντένια, γλυκές και αλμυρές κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γκαρντένια.

κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 7450. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant.
2: Ο Κωνσταντίνος Αργυρός live on the green.
3: Έρχεται στην Κώστα Ναβαρίνο στο Ναβαρίνο Hills για μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία.
2: Ένα από τα highlights της σεζόν.
3: Στις 18 Ιουλίου, στις 8.30 το βράδυ, ο Κωνσταντίνος Αργυρός ανεβαίνει στη σκηνή με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, έντονη ενέργεια και βαθύ συνέστημα σε μια μοναδική live εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Μεσημείας.
2: Μια βραδιά όπου μουσική, ατμόσφαιρα και τοπίο γίνονται ένα.
3: Εισιτήρια και κρατήσεις διαθέσιμα μέσω more.com. 18 Ιουλίου, 8.30 το βράδυ, ο Κωνσταντίνος Αργυρός live on the green. Be there.
1: Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αερόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη. Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΑΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.

0: FOA Exclusive Events. Make your dreams come true with a trip to the Messinian Gulf. Money Boats Rental at the port of Kardamili offer boat trips where you can explore the beauties of the Messinian Gulf. Boats, self-drive or with a skipper, are available every day. Choose your perfect boat for rent from Money Boats and live the adventure. Departure from Kardamili Port at Money Boats. Safety is our top priority. For information, site moneyboats.gr. Facebook, Instagram, Moneyboats. Telephone number 6936-849335. Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
1: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
2: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
1: Τριγκυλίδας Travel.
2: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
1: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
2: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
1: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
2: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
1: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
2: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
1: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27 21 0 99 900
2: ή στο www.triggilidas.gr.
1: Triggilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
3: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
4: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT, ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες και λίγο καλύτερα.
3: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
4: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
5: Το Rise, το Rise, το

0: μεσογειακής κουζίνας, λίγο πειραγμένα θα μπορούσα να τα πω. Η ιδιαιτερότητά μας φέτος είναι ότι τα φαγητά μας συνοδεύονται με τα απόλυτα κοκτέιλ. Αν επιθυμείτε κάποιο φρέσκο ψάρι ή κάτι ιδιαίτερο για εσάς, μαγειρεμένο στο ξυλόφουρνο, μπορείτε να το παραγγείλετε. Αφηθείτε στη μαγεία της θέας. Απολαύστε τα signature cocktail μας και αφήστε μας να σας ταξιδέψουμε σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία αισθήσεων.
1: Horizon. Φινικούντα Μεσημείας.
2: Τα Gazarte Nights σε συνεργασία με τον Gazarte έρχονται στην Αβαρίνο Αγκόρα, φέρνοντας τον Πάνο Μουζουράκη στη σκηνή. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8, έντεχνος και pop ήχος συνδυάζονται με τη θεατρικότητα και την αυθόρμητη σκηνική του παρουσία σε μια μοναδική μουσική εμπειρία που ξεχωρίζει. Μια βραδιά που αξίζει να ζήσετε. Ναβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
1: Genesis Men's Fashion. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion. Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Actinoc. Reservation 27-210-23-860.
3: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

Το Pithos Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence δεν είναι απλώς ένα εστιατόριο. Είναι ένα σημείο στα βουνάρια, λίγο πριν την Κορώνη, όπου η θέα κυριολεκτικά σε αφοπλίζει. Το μπλε του μεσνιακού κόλπου απλώνεται μπροστά σου χωρίς τέλος. Οι γεύσεις σε προκαλούν και οι νύχτες έχουν άλλη ένταση. Δημιουργική ελληνική κουζίνα με την υπογραφή του σεφ Αθανάσιου Αθανασόπουλου. Premium κοπές από διάσημες φάρμες της Αμερικής. Λίστα κρασιών με επιλεγμένες ελληνικές ετικέτες που αφηγούνται τον τόπο σε κάθε γουλιά. Pithos Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence. Βουνάρια Μεσσηνία. Εκεί όπου το φως, η θάλασσα και η γεύση γίνονται ένα. Instagram Pithos Restaurant. Reservation 27 25 0 41 200. Υποχρεωτική κράτηση.

Πιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared.

0: 91. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
1: Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks. Signature cocktails and drinks. Blended coffee. Brunch. International music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe, live the moment, every day. Instagram, Lemon Drops Beach Bar. Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Πιεσάντο, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
3: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
1: Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ίσκιος.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27 210 62 320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες.
4: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα.

0: Πατέρας, Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt. Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσικλετών. Πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
1: Ανακάλυψε την Αβαρίνο Αγκόρα, την ανοιχτή αγορά της Κώστα Ναβαρίνο. Street food και γεύση.

0: Από όλο τον κόσμο, shopping από Έλληνες και διεθνείς designers, το Playmobil Kids Park για τα παιδιά, θερινό σινεμά, ξεχωριστά events και live εμφανίσεις των Pop & Tonic κάθε Πέμπτη και Σάββατο. Απόλαυσε το Golden Hour με καθημερινές προσφορές σε φαγητό και ποτό στο Ηλιοβασίλεμα. Ναβαρίνο Αγκόρα, κάθε μέρα με ελεύθερη είσοδο. Το σημείο συνάντησης του καλοκαιριού.
1: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος και βάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι ή κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
2: Ήχος από κύμα και μυρωδιά από το καλύτερο ψητό της Μάνης. Στο νέο Ήτυλο η στάση για φαγητό είναι μία. Ψεσταριά ο Τζίτζης. Δίπλα στο κύμα απολαμβάνετε εκλεκτά ντόπια κρέατα, ζουμερά τυλιχτά, παραδοσιακά παϊδάκια και τη θρυλική μας γρουνοπούλα που θα σας μείνει αξέχαστη. Συνδυάστε τα με την ολόφρεσκη σαλάτα ντάκου και την καλύτερη θέα στην παραλία. Ο Τζίτζης στο νέο Ήτυλο. Η αυθεντική γεύση της Μάνης στο πιάτο.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
2: Στον Γυαλό της Φινικούντας θα συναντήσεις το εστιατόριο Γυαλό Γυαλό. Στον Γυαλό Γυαλό κάθε γαστρονομική στιγμή αναδεικνύεται από τις πρώτες ύλες του τόπου μας. Μεσογειακή και παραδοσιακή κουζίνα. Από νωρίς το πρωί, κόφι, snacks, cocktails στην οργανωμένη παραλία. Γυαλό Γυαλό, στην παραλία της Φινικούντας. Για ξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές. Instagram Γυαλό Γυαλό Φινικούντα.
3: Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η Ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η Ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα γνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φινικούντα. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Από τα γέλια των παιδιών στα γέλια της παρέας. Το παλιό δημοτικό σχολείο στο Ζιζάνι Μεσσηνίας έγινε ο νέος χώρος συνάντησης. Με διάθεση παρείστικη, αυθεντικές γεύσεις, μεζέδες που μπαίνουν στη μέση, παραδοσιακή ελληνική κουζίνα και βραδιές που δεν θες να τελειώσουν. Εδώ οι αναμνήσεις του χθες συναντούν τις πιο όμορφες στιγμές του σήμερα. Το παλιό σχολείο στο Ζιζάνι Μεσσηνίας. Μια παρέα, ένα τραπέζι, χίλιες ιστορίες. Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές πάντα μας φέρνουν ξανά κοντά.
4: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
5: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
4: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
5: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
5: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
4: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

Πίθος Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence δεν είναι απλώς ένα εστιατόριο. Είναι ένα σημείο στα βουνάρια, λίγο πριν την Κορώνη, όπου η θέα κυριολεκτικά σε αφοπλίζει. Το μπλε του μεσνιακού κόλπου απλώνεται μπροστά σου χωρίς τέλος. Οι γεύσεις σε προκαλούν και οι νύχτες έχουν άλλη ένταση. Δημιουργική ελληνική κουζίνα με την υπογραφή του σεφ Αθανάσιου Αθανασόπουλου. Premium κοπές από διάσημες φάρμες της Αμερικής. Λίστα κρασιών με επιλεγμένες ελληνικές ετικέτες που αφηγούνται τον τόπο σε κάθε γουλιά. Πίθος Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence. Βουνάρια Μεσσηνία. Εκεί όπου το φως, η θάλασσα και η γεύση γίνονται ένα. Instagram Πίθος Restaurant. Reservation 27 25 0 41 200. Υποχρεωτική κράτηση.

0: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόγωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
1: Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά με ένα ταξίδι. Και φέτος το ταξίδι οδηγεί στη Μεσσηνία. Με αφορμή την προβολή της πολυαναμενόμενης ταινίας «Οντίσσια» του Κρίστοφερ Νόλαν, η Κώστα Ναβαρίνο σας προσκαλεί σε μια μοναδική γιορτή πολιτισμού στη Ναβαρίνο Αγκόρα. Ζωντανή μουσική με την Ευανθία Ρεμπούτσικα. Ένα εντυπωσιακό drone light show που φωτίζει τον ουρανό. Και μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στον κινηματογράφο, τη μουσική και τον πολιτισμό. Παρασκευή 17 Ιουλίου. Ώρα προσέλευσης 7:30. Είσοδος ελεύθερη για το κοινό. Μια εμπειρία που δεν βλέπεις απλώς. Τη ζεις. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το www.navarinoagora.com.

0: club. Chase what you feel. Nisi Weekends.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί, φρέσκες μπαγκέτες, λαχταριστές φωλιάτες, δροσιστικό παγωτό, σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις, ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
0: Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks. Signature cocktails and drinks. Blended coffee. Brunch. International music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe. Live the moment. Every day. Instagram Lemon Drops Beach Bar.
2: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα.

Πεζόδρομος. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek comfort food. Restaurants Αλός. Gastronomic destination. Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.

Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλής την Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.

0: the club. Chase what you feel. Nisi Weekends.
1: Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσικλετών. Πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
2: Στην Φινικούντα η διαμονή σας γίνεται πιο ευχάριστη όταν επιλέξετε τα Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Δίπλα στη θάλασσα, εξοπλισμένα για όλες τις ανάγκες μιας οικογένειας, Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Στη Φινικούντα, site bluehouses.gr. Προτάσεις
3: Kiss FM 89
2: Ναύπλιον. Κοντογιώργος Καφέ στο hot spot της πόλης. Ακτιμιαούλη. Κοντογιώργος. The coffee bar of the town since 1969. Κοντογιώργος Καφέ. Ακτιμιαούλη. Μπούρτζη. Ναύπλιον. Don't miss it.
4: Τελικά ήταν ο Πολύφημος ο πρώτος στυροκόμος στην αρχαιότητα. Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο Πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο Πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέραστες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία. Στην εξωτική παραλία του Ανεμόμυλου στην Φινικούντα, εκεί όπου το γαλάζιο της θάλασσας συναντά την απόλυτη χαλάρωση, σας περιμένει το Sun and Sea Restaurant Beach Bar. Βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και οι στιγμές σας γίνονται οι πιο όμορφες αναμνήσεις του καλοκαιριού. Ξεκινήστε την ημέρα σας με brunch και

0: που θα σας ταξιδέψουν και θα σας μείνουν αξέχαστα. Άνετο πάρκινγκ για να απολαμβάνετε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Sun & Sea Beach Bar Restaurant στον Ανεμόμυλο Φοινικούντας, εκεί όπου το καλοκαίρι έχει γεύση, άρωμα και θέα στο απέραντο γαλάζιο. Sun & Sea. Ζήστε το καλοκαίρι όπως του αξίζει.
1: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

0: μεσογειακής κουζίνας, λίγο πειραγμένα θα μπορούσα να τα πω. Η ιδιαιτερότητά μας φέτος είναι ότι τα φαγητά μας συνοδεύονται με τα απόλυτα κοκτέιλ. Αν επιθυμείτε κάποιο φρέσκο ψάρι ή κάτι ιδιαίτερο για εσάς, μαγειρεμένο στο ξυλόφουρνο, μπορείτε να το παραγγείλετε. Αφαιθείτε στη μαγεία της θέας. Απολαύστε τα signature cocktail μας και αφήστε μας να σας ταξιδέψουμε σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία αισθήσεων.
1: Horizon. Φινικούντα.

0: the club. Chase what you feel. Nisi Weekends.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-98-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
0: Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η Ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η Ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα αγνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φινικούντα.
2: Στον Γυαλό της Φινικούντας θα συναντήσεις το εστιατόριο Γυαλό Γυαλό. Στον Γυαλό Γυαλό κάθε γαστρονομική στιγμή αναδεικνύεται από τις πρώτες ύλες του τόπου μας. Μεσογειακή και παραδοσιακή κουζίνα. Από νωρίς το πρωί, κόφι, snacks, cocktails στην οργανωμένη παραλία. Γυαλό Γυαλό στην παραλία της Φινικούντας. Για ξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές. Instagram Γυαλό Γυαλό Φινικούντα.

0: Χώα Exclusive Events.
1: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίων. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
2: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκαίας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκαία είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
3: Προτάσεις
4: Kiss FM 89
3: Ναύπλιον. Κοντογιώργος Καφέ στο hot spot της πόλης. Ακτίνια Ουλή. Κοντογιώργος. The coffee bar of the town since 1969. Κοντογιώργος Καφέ. Ακτίνια Ουλή. Μπούρτζη. Ναύπλιον. Don't miss it.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Actinok. Reservation 27210 23 860.

the club. Chase what you feel. Nisi Weekends. Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένου 9. Instagram Genesis Men's Fashion.